0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Αυτό το κάτι που...
6: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
11: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
13: Απολύτως.
12: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
14: Είσαι κομμουνιστής?
15: Όχι.
14: Είσαι αριστερός?
15: Όχι.
14: Είσαι δεξιός?
15: Όχι.
14: Είσαι κέντρο?
15: Όχι.
14: Είσαι πακ?
15: Όχι.
14: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
15: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
14: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
15: Όχι.
14: Ήταν όμως ο παππούς σου?
15: Όχι.
16: Έχετε ώρα?
15: Όχι.
17: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
18: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
19: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
20: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
21: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
22: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
23: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
1: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
3: Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα.
13: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπου συντελείται ένα διαχρονικό οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχοι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ως επί των πλείστων ελέγχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν συνεχώς να κερδίζουν και οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια. Η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει ένα κίνημα αυθόρμητο που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα ως κίνημα τζαμπατζίδων. Μιλάνε αυτοί που χρόνια τώρα κάνουν τα στραβά μάτια σε όσους τζάμπα έχουν φτιάξει μεγάλες περιουσίες κερδίζοντας από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Δυσφημίζουν ένα κίνημα αυθόρμητο προσπαθώντας να δώσουν το χαρακτήρα της ιδιοτέλειας. Δεν είναι όμως ιδιοτέλεια αυτή η πράξη αντίστασης. Είναι πράξη αξιοπρέπειας και όχι ιδιοτέλειας.
16: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
24: 30.
25: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
24: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
26: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
27: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
28: Εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε,
29: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
28: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
29: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
30: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
26: Δηλαδή. Άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
31: Αμέ.

0: στις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
1: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
0: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
1: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
1: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.

0: Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Ελλάς. Σας έχει καλέσει ποτέ Intrum?
1: Εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
0: Ρητορικό ερώτημα. Η Alpha Bank κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιου.
2: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν?
0: Θα δούμε.
2: Σωστός.
0: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
1: Αυτό είναι...
0: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε. Και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Να τους εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω?
1: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις τρεις που δείχνουμε, πουλάει το δάνειο σε ένα fund. Το fund αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας. Και αυτό προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το fund αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα servicer, όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο servicer βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια RIOCO όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο έχουν καταλύσει κανονιστικές απαγορεύσεις και ήδη βρίσκονται υποδικαστική διερεύνηση. Τόσο σε επίπεδο ανακοπών, από σπίτια που χάθηκαν με αυτό το μοντέλο που σας είπα.

0: Να σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδος, στην περιοχή μου.
1: Ναι.
0: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
2: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
0: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
3: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
4: Έλα τώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Δρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας από τον Νικητής με εκείνον τον άλλο του Πουρτουφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι γούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80, πες 9.
4: Γιατί να πω 9.
5: Πες 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος, εκείνος ο Πουρτουφουλάς, που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι γούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξα 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
4: Γιατί 15.
5: Πες 15 γιατί στρογγυλοποίηση. Τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει ζένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθος.
6: Συγγνώμη που το λέω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα, άρα δεν θα το δεχτώ αυτό. Να μου το
4: πω. Πω, μεγάλε. Έλα τώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Δρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας από τον Νικητής με εκείνον τον άλλο του Πουρτουφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι γούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80, πες 9.
4: Γιατί να πω
7: 9. Πάρτε να μην στα χρωστάω.
4: Έλα δώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Δρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας από τον Νικητής με εκείνον τον άλλο του Πουρτουφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι γούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι.
8: Θεωρούμε τεταλμένους αχυράνθρωπους της νέας τάξης πραγμάτων, προδότες και δοσύλλογους. Το ΕΠΑΜ δεν κοιτάει χρώματα. Ενωθήκαμε σαν μια γροθιά να βαρέσουμε όλα τα μνημόνια και όλους αυτούς που τα ψήφισαν.
9: Είναι ένα ψευτοδίλημα. Το ζήτημα είναι πως φτάσαμε στο μνημόνιο.
10: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και σε όλες, παιδιά, μην τηλεφωνείτε, άδικα τηλεφωνείτε. Δεν ξέρω, έχετε καιρό να ακούσετε την εκπομπή, ότι δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δημήτρη Λελέκη, κάνα δυο τηλεφωνάνε, άμα θέλεις σήκω στο τηλέφωνο από την γραμματεία. Μετρόπολης 95,5 εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Και θα είμαστε ως γνωστόν μαζί μέχρι και τις 9 και σήμερα και αυτή την Κυριακή, την πρώτη τελευταία Κυριακή αυτού του έκτου μήνα του έτους και όχι του σωτηρίου όπως λέγαμε παλιότερα, του έτους 2026. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε οι ώρες. Και εμείς παραμένουμε στο ίδιο έργο θεάτες.

0: Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Η ετήσια κινητή γιορτή προς τιμή του πατέρα. Δηλαδή των πατρικών δεσμών μέσα στην οικογένεια. Αν θέλετε να το πάρουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Μια οικογένεια η οποία βάλεται. Μια οικογένεια η οποία μικραίνει. Μια οικογένεια η οποία δεν υπάρχει με την μορφή αυτή που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι έτσι θέλει το σύστημα. Διότι δεν ξέρω, νομίζω ότι άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν τα χρόνια, αλλάξαμε εμείς, δεν ξέρω. Αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς, αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Καλημέρα σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας και είστε ήδη αρκετοί που στείλατε τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος ΜΑΚ, εδώ δηλαδή που τα στέλνουμε σε αυτή την εκπομπή για να τα δούμε στο, για να τα δω, να τα διαβάσω στο Facebook, στο Messenger.
1: Του έρωτα τον Άγιο Ιδρώτα.
0: Σαν σήμερα εντωμεταξύ 21 Ιουνίου είναι η πρώτη επίσημη ημέρα του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, και έχουμε μνήμη Αγίου Αφροδυσίου. Είναι το εορτολόγιο του σήμερα. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής και Παγκόσμια ημέρα επίσης, πριν από τη γιορτή του, εκτός της γιορτής του πατέρα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Δεν πιστεύω να έχει αυτό καμιά σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Που ωραίγεται ο Ερντογάν, δεν ξέρω αν μιλήσει σήμερα για την υδρογραφία. Κατά τα άλλα, εκεί που δεν έχει συννεφιά, 2 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 20 και 51 λεπτά, δηλαδή 9 λεπτά πριν τις 9, να το πω έτσι πιο απλά. Ναι, και για εσάς που μετράτε τη σελήνη, είναι 6,9 ημερών. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω.

0: σ' αγαπώ.
1: Γιορτή λοιπόν του πατέρα, που αν μπείτε στις διαδικασίες τις εγκυκλοπαιδικές και πανεπιστημιακές, θα δείτε ότι θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με τη γιορτή της μητέρας. Και έτσι για την ιστορία να πω ότι η πρώτη γνωστή ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της ημέρας του πατέρα έλαβε χώρα στο Fairmont στη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών 5 Ιουλίου 1908 και διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, όπως τα διαβάζω εδώ καλά, πιστεύω να τα μεταφέρω γιατί είναι στα αγγλικά, η οποία ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατεράδων που χάσαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην Μόνογκα της Δυτικής Βιρτζίνιας το Δεκέμβριο του 1907. Με γέλια και με κλάματα. Αυτά για το ιστορικό γίγνεσθε της γιορτής του πατέρα.

0: Από αυτό εδώ πάλι χτυπάει, με άλλαξαν εδώ το στούντιο. Κάτσε να το βάλω λίγο πιο ψηλά, έτσι, να μην το έχω, να μην έχω πρόβλημα. Γιατί αν πάμε έτσι, πολλοί τσαμπουκάδες θα σπάσουν σήμερα με αυτά τα χτυπήματα. Και να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε, να δούμε τι έγινε στα γεγονότα, έτσι, της ημέρας, τι έγινε σαν σήμερα 21η Ιουνίου, να μην το ξεχνάμε. Και να ξεκινήσω, θα ήθελα, με, κατά την άποψή μου, με το κυριότερο γεγονός. 21 Ιουνίου 1913, δια της Λόγχης έγραψε ιστορία για τη μάχη του Κιλκής Λαχανά. Προσευχόμαστε με χάδια και φιλιά, με γέλια. Κάποιοι και τότε, όπως και τώρα στην Κύπρο, λογάριασαν λάθος. Ήταν οι Βούλγαροι που στην ελληνοβουλγαρική σύγκρουση στο πλαίσιο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, που έληξε ως γνωστόν με ήττα των Βουλγάρων, οι στρατιώτες μάχονταν σώμα με σώμα και φόπλου λόγχης, γι' αυτό ονομάστηκε δια της Λόγχης. Εκεί λοιπόν στο πεδίο της μάχης έγραψε η πένα και η πραγματικότητα του ιστορικού ότι ο στρατής Μυριβίλης, ο γνωστός συγγραφέας, ήταν εκεί, ήταν στη μάχη και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Και μετά το τέλος της μάχης, ο Έλληνας επιτελάρχης, αντιστράτηγος Βίκτορας Δούσμανης, τηλεγράφησε στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο: «Μετά χαράς αναγγέλλω την κατάληψη του Κιλκής μετά τριήμερων σφοδρών αγώνα. Ο εχθρός καταδιώκεται κατά πόδας ηθικών στρατού μας έκτακτον».
1: Στρωσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα.
0: Η μάχη αυτή, η μάχη του Κιλκής Λαχανά, θεωρείται πολύ σημαντική, διότι έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του πολέμου, αλλά συνοδεύθηκε από μεγάλες απώλειες. 8.800 νεκροί και τραυματίες στρατιώτες στη μάχη του Κιλκής στο Λαχανά. Διότι πολλές επιθέσεις έγιναν κατά μέτωπο και σε ακάλυπτο έδαφος υπό τα πυρά του βουλγαρικού πυροβολικού, ενισχυμένου από αυστριακούς αξιωματικούς.

0: Κατά τα άλλα, σαν σήμερα ο Παπαβλέσσας εν έτη 1818 μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Ενώ τα γεωπολιτικά και τότε, το μακρινό 1900, είχαν την τιμητική τους μεταξύ αυτών που πάντοτε μαχόταν μεταξύ τους. Η Κίνα λοιπόν κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία το 1900. Βέβαια σήμερα οι πόλεμοι από πλευράς Κίνας, τουλάχιστον αυτή που δεν έχει ρίξει σφαίρα μέχρι τώρα σε αυτούς τους μεγάλους τελευταίους.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι αυτό που θα συνοδεύσει την εκπομπή μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτό το κάτι που θέλω.
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5.

0: Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνα σας και πέσατε εδώ πάνω στο Μετρόπολης 95,5, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες.
1: Τώρα οι πιο μεγάλοι υποκριτές γίνανε προφήτες και κριτές.
0: Έτσι. Τώρα οι πιο μεγάλοι υποκριτές γίνανε προφήτες και τι άλλο γίνανε, κριτές. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εκρήξεις των εσκαφέων, τις εκρήξεις των εσκαφέων στη Δυτική Μακεδονία, για να μην ξαναβγάλουμε λιγνίτη, απλά πράγματα, για να μην ξαναβγεί ο λιγνίτης. Πιστεύω να τα έχετε δει όλα αυτά. Εμένα δεν μου έκαναν, για να είμαι ειλικρινής, και ιδιαίτερη εντύπωση αυτά τα οποία έχω δει τώρα τελευταία, και θα σας πω γιατί. Διότι κάποιοι ήξεραν, αλλά ενώ ήξεραν δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να μην έρθουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα όσοι λένε ότι χύνουν δάκρυα είναι κροκοδίλια δάκρυα, ενώ περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δεν ξέρω τι άλλο να πω, υπεύθυνοι, τεχνικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια στην περιοχή, ανάλογα με το κόμμα, σιγή άκρα.

0: Παιδιά, είπα μην τηλεφωνείτε. Αν θέλετε, επικοινωνήστε με τη γραμματεία. Μην τηλεφωνείτε και μην χτυπάτε το 3 είναι που έρχεται εδώ στο στούντιο. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Η αγάπη, η γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην πα...
0: Έτσι, Κυριακή, αλλά είμαστε εδώ όλοι όπως φαίνεται μαζεμένοι. Ο φίλος μου, ο Ηλίας από τα Γενιτσά. Είναι το, εδώ και αρκετή ώρα το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Αποστόλη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή εύχομαι, σε ακούω στον δρόμο, αλλά δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου κάποιες στιγμές που θα ήθελα να γράψω το μήνυμα. Διότι φαντάζομαι μάλλον θα είσαι κάπου στον δρόμο, είσαι οδηγός φορτηγού, οδηγός ταξί, δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας οδηγός πάντως. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού για χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας. Από τους πατριδοκάπηλους που λιμένουν τη χώρα μας, η ευχή να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έρχονται τα χειρότερα. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Από έναν αληθινό πόντιο πατριώτη, την αγάπη μου σε όλους, Στάσος. Γεια Στάσο. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος επίσης εργάζεται και σήμερα και τις Κυριακές, διότι έχουμε και δάνεια. Έτσι Γιώργακη, τα έχω μάθει, έχουμε και δάνεια και μπράβο παλικάρι μου. Πάρα πολύ καλά κάνεις και δεν το απαρατάς και δεν το βάζεις κάτω, δεν τα απαρατάς. Πάμε για όλα τα αστέρια τώρα. Πάμε να ακούσουμε και μερικές μουσικές στροφές για όλα τα αστέρια. Την ώρα που σε πραγματικές τιμές το εισόδημα των εργαζομένων, πώς να το πω, ροκανίζεται, έτσι κάνει φτερά. Σε φαντασιώσεις αυξάνεται λεκτικά μέσω TV συνήθως.

28,38% το μέσο εισόδημα. Χαμηλότερο στην Ελλάδα από το 2010. Δηλαδή το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικές τιμές είναι τουλάχιστον 30% χαμηλότερο από το 2010, εδώ και 16 χρόνια. Επίσημα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Επισημότατα στοιχεία.

Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα φίλοι μου, λόγια προφητικά. Κοιτάξτε, ετοιμαζόμαστε για μια άλλη είδους σκλαβιά τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι νομίζετε ότι είναι? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη? Μάνος Χατζηδάκης. Μανώλη Βυσνίκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που μου γράφει σε γερμανικό δημοσίευμα, γίνεται γνωστό ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από την Ουκρανία να έρθουν ελικόπτερα που στάθμευαν στην Ανατολική Αφρική για να βοηθούν στις φωτιές. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας από την Ουρανούπολη. Καλημέρα, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη.

0: Για γράψε μου λίγο, Αναστάση, είναι, βάλε τόνο. Είναι Χατζηλίας ή Χατζήλιας? Βάλε, γιατί στα αγγλικά έχουν δύο γιώτα, δύο τόνοι, ενώ στα ελληνικά είναι ένα γιώτα. Για βάλε μου τον τόνο, να λέω σωστά το όνομά σου. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα σύζυγου, πρωινό καφεδάκι σε δροσούλα. Η φίλη μου η Φανία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, μου στέλνει λουλουδάκια, μου στέλνει έναν υπέροχο ελληνικό καφέ, μια φωτογραφία με την καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου επίσης καφεδάκι καλό μου στέλνει από τη Ρουμανία, ο Γιώργος ο Τραγάκης. Καλημέρα Απόστολε, με πρωινό καφεδάκι και Μετρόπολης για παρέα. Και ο φίλος μου ο Λάζος από την Κοζάνη, Απόστολε, και σήμερα μαζί σου εδώ με την παρέα, σε ακούμε στο κτήμα. Να είσαι καλά Λάζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω ποιο τραγούδι σου αρέσει, έτσι. Γνωρίζω ποιο τραγούδι σου αρέσει, τώρα θα το βρω. Θα το βρω. Έτσι, αυτό που λέει δεν βάζεις μυαλό. Θα το βρω, για να βρω λίγο τη Μελίνα. Αυτό σου αρέσει, δεν βάζεις μυαλό. Διότι όπως τα λέγαμε, έτσι, όταν συναντηθήκαμε, οι τιμές στο ράφι δεν βλέπουν αποκλιμάκωση. Η αναλογία ποσότητας προς τον καταναλωτή όσο πάει και λιγοστεύει. Και από την άλλη ακριβώς απέναντι, μαύρο χρήμα στεγνώνει στα μανταλάκια. Και αν τελικά η δημοκρατία μας, Λάζο, γίνει εντελώς κληρονομικά εργολαβική κοινοβουλευτική, τότε το μέλλον διακρίνεται εντελώς θολό, θολούρα.
1: Με σκέψεις καθαρές να το γεμίσω. Ευθύς δε θέλω.
0: Και να μην ξεχνάμε τα μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο νομίζω είναι το δημογραφικό. Θέλουν να μας αντικαταστήσουν. Έβλεπα χθες και προχθές και παραπροχθές, βλέπω τους παιδευτικούς αγώνες, και έβλεπα χθες στη Γερμανία τα παιδιά των μεταναστών που παίζανε εκεί, έτσι, στη Γερμανία. Έδωσαν έναν άλλον τόνο στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστούν. Ξέρεις, όλα τα πράγματα έρχονται σιγά σιγά. Έρχονται με έναν τρόπο απορρόφησης που η νέα γενιά αναγκαστικά στη συνέχεια τον δέχεται όπως και να έχει, έτσι. Και επειδή ρώτησε και ένας φίλος τι έγινε στον αγώνα Εκουαδόρ Κουρακάο, να πω 0-0. Ο αγώνας αυτός ήταν 0-0. Ενώ η Γερμανία, όπως είδατε και εσείς, με χίλια ζόρια να κερδίσει 2-1 την ακτή Ελεφαντοστούν με ένα γκολ στο 94, παρακαλώ. Στο 94. Το 2-1 τουλάχιστον εμείς πιάσαμε το γκολ και over. Πήραμε και το γκολ από τη Σουηδία. Καλά και εκεί. Τώρα μιλάμε για όσους ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, Σουηδία. Έτσι, τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, για αυτόν τον αγώνα. Ολλανδία, δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα, Σουηδία 5-1. Ενώ η Τουρκία έκανε, την ώρα που είχαμε εμείς εδώ χθες εκπομπή, έχανε με 0-1 και αποκλείστηκε 0-1 από την Παραγουάη, η οποία έπαιζε και για ένα μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο, με κόκκινη κάρτα. Και μετά έβλεπα αυτά τα οποία δήλωναν οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές και σκέφτηκα, ποιους γείτονες έχουμε δίπλα, παιδιά? Τι γείτονες έχουμε? Παίκτης βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από το έθνος των Τούρκων και ότι θα αγωνιστεί. Σκεφτείτε τώρα, για το ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι. Θα αγωνιστεί για να επέλθει η ισομέρεια, να φύγει η αδικία που αποκλείστηκε η Τουρκία. Και αυτό το σποτάκι που έγινε από τον Ερντογάν με κανόνια, τάγκς, αεροπλάνα και πλοία, γιατί, για το Μουντιάλ, δείχνει ποιον γείτονα έχουμε. Δηλώσεις παικτών. Το σποτάκι του κράτους της Τουρκίας που έχει μέσα οπλικά συστήματα για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δείχνει ποιους έχουμε δίπλα μας. Γιατί ο Τούρκος, το είπα και παρεξηγήθηκα κάποτε, λέει, πώς μιλάς έτσι εντελώς ρατσιστικά? Δεν είναι ρατσιστικό. Ο Τούρκος είναι Τούρκος. Θα παραμείνει Τούρκος. Που αυτό το γυαλί. Και αλλάζει η ιδιοκτησία των Ελλήνων. Και έρχονται εδώ και αγοράζουν σπίτια. Και θέλουν και τα νησιά. Και θέλουν εκτάσεις. Και εποφθαλμιούν τη Θράκη. Και επειδή λέω για ιδιοκτησία των Ελλήνων που αλλάζει χέρια, Golden Visa, κανένας έλεγχος.

Για μένα είναι αυτό, δεν νομίζω. Ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, τι τοπίο, τι τοπίο, τι υπέροχο τοπίο. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους προστάτες που σηκώνουν τα βάρη της οικογένειας. Το μήνυμα για τη γιορτή του πατέρα από το Γιάννη τον Κεραμιτσή από τη Φλόρινα. Όταν το γνώρισα κατάλαβα ότι η παρέα μας αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Λευτέρης ο Βαρυτιμίδης, σε όλους τους μπαμπάδες που είναι στήριγμα, δύναμη και αγάπη, χωρίς όρους, χρόνια πολλά. Ιδιαίτερα στον δικό μου πατέρα με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μου έχει προσφέρει. Να είναι πάντα γερός και χαμογελαστός. Λευτέρη Βαρυτιμίδη, από μένα και από τους φίλους ακροατές και από το Μετρόπολης 95,5, να είναι πάντα ο πατέρας σου γερός, να είναι πάντα χαμογελαστός και να μεγαλώνει παιδιά σαν εσένα. Και, Γιώργο Νεράντζη, δεν μπορώ να διαβάσω πως κρίνεις όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως κυβερνάνε και εξουσιάζουν, αλλά αναρωτιέσαι τελικά ποιος νοιάζεται για αυτή τη χώρα και ποιοι είναι αυτοί που τους ανεβάζουν στην εξουσία. Απορώ ποιος τους ψηφίζει. Έλατε, δεν ξέρω αν απορούν και αυτοί την επόμενη μέρα από την ώρα που τους ψήφισαν. Ενδεχομένως να συμβαίνει και αυτό.

Ο φίλος μου ο Ηλίας από την Κοζάνη. Καλημέρα Αποστόλη. Όπως όλοι καταλάβαμε, όλα γίνονται για τα χρήματα και για τίποτε περισσότερο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τελευταίες ειδήσεις, μιλούσαμε και χθες για την επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο. Στο τομέα της ενέργειας έχουμε έρθει σε μια καινούργια φάση. Θα έχουμε νέα εποχή στην ενέργεια, στους υδρογονάνθρακες. Είναι όπως το πες. Όλα γίνονται για το χρήμα. Σεύρον στη μέση. Σεύρον, πώς τη λένε, Σεύρον. Άκουγα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Που, τι ωραία τα παρουσίασε στο κρατικό κανάλι. Έτσι, τι αισιόδοξα πράγματα. Πόσες προοπτικές για τη χώρα. Πώς η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ενεργειακών κολοσσών. Και ρωτώ, εμείς θα κερδίσουμε κάτι? Ο λαός θα κερδίσει κάτι? Ή θα κερδίσουν οι κολοσσοί από το εξωτερικό και οι κολοσσοί, ή πιο μικροί κολοσσοί από την Ελλάδα, οι ολιγάρχες που θα συμμετάσχουν και αυτοί όπως συμμετάσχουν τώρα, ανάλογα με ποια κυβέρνηση έρχεται, στα μεγάλα δημόσια έργα, διόδια τα οποία λειτουργούν ακόμη στην Εγνατία Οδό, ενώ η μισή Εγνατία Οδός από τη Βέρεια και μετά μέχρι τα Γιάννενα έχει τούνελ με μια λωρίδα κυκλοφορίας, χιλιόμετρα με μια λωρίδα κυκλοφορίας. Πρέπει να πας 60 χιλιόμετρα την ώρα, λέει η πινακίδα, 60 χιλιόμετρα την ώρα. Σηκωθείς από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βέρεια μέχρι τουλάχιστον στα Γιάννενα σε πολλές περιπτώσεις να πας, τρέξει 60 χιλιόμετρα την ώρα. 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και πληρώνουμε διόδια. Σοβαρολογείτε τώρα. Δηλαδή εσείς τώρα με συγχωρείτε, είστε με τα καλά σας. Έτσι. Δεν είστε με τα καλά σας. Εάν σοβαρολογείτε ιδιαίτερα, δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Κλείστε τα διόδια, κάντε τους δρόμους. Από την άλλη μεριά, είναι αυτά τα οποία λέγαμε εδώ χρόνια. Τα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που έχουμε στην πατρίδα μας. Τώρα ξαφνικά τα θυμήθηκαν. Θυμήθηκαν τα αποθέματα του φυσικού αερίου. 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα η κατανάλωση της Ελλάδος, η ετήσια. Και έχουμε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Βέβαια μας έχουν πρίξει με την πράσινη ανάπτυξη, με την πράσινη μετάβαση, με τις ανεμογεννήτριες, με τα φωτοβολταϊκά. Να μην ξεχάσω, άκουγα λοιπόν τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος είπε θέλουμε ένα, πώς το είπε να δεις, ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, το οποίο είπε θα περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο και έβαλε μέσα και τα υδροηλεκτρικά έργα για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος. Άρα τώρα δεν εξασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος, δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα. Όσοι πήραν χρήμα και όσοι δεν πήραν ενδεχομένως να πάρουν, για να περιμένουμε εμείς να κερδίσουμε ανά κιλοβατόρα. Πότε, ποια εποχή, πότε θα έρθει αυτό το ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα στις ζωές μας? Ποιος θα το αποφασίσει, η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο, οι εργολαβίες στην Ελλάδα? Ποιοι θα το αποφασίσουν? Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Γιατί τόσα χρόνια την έχουμε φάει στη μάπα.

0: Και εμείς μείναμε πίσω.
1: Η πόρτα που σου άνοιξα, η πόρτα που σου άνοιξα.
0: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, επειδή παρακολουθώ τώρα τελευταία πάρα πολύ και τα σχόλια που κάνετε στα διαδικτυακά μέσα και βλέπω κάποιες αντιδράσεις οι οποίες δεν είναι επιτρεπτές για την εποχή μας. Έτσι, μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Αυτοί τα έχουν βρει. Εσείς γιατί δεν τα βρίσκετε? Όσο για το ρεζουμέ, για το ρεζουμέ στο πολιτικό κομμάτι, αυτοί δεν τα βρίσκετε? Όσο για το ρεζουμέ

Να πούμε ποιος. Ο Ντένδιας. Τώρα, ένα υστερόγραφο έχω να κάνω. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή με τον οποιοδήποτε αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, ίσως και σε μια δεύτερη εκλογική φάση, δεν θα τραβήξει τους πλησίων της, τους ομοίους της, ώστε να ξανακάνει κυβερνητικό σχήμα, αφού τα αντίπαλα στρατόπεδα θα κακαρίζουν ασύστολα? Και δεν έχει, δηλαδή πιστεύετε, το κυβερνών κόμμα, είναι δυνατόν να μην δεν έχει κάποια άλλα κόμματα, τα οποία, όπως και να έχει το ζήτημα, για μια καρέκλα ενός υπουργείου θα συμπράξουν μεταξύ τους? Εδώ ενδεχομένως τα κρυφά, γιατί άρχισε να βγαίνει καπνός, γίνονται από κόμματα της αντιπολίτευσης, συναντήσεις και συναντήσεις για το τι θα γίνει αύριο. Το σήμερα δεν τους ενδιαφέρει πια. Το σήμερα όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι. Έτσι, τα τρένα φύγαν. Τα τρένα δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι το σήμερα. Και θα πρέπει να ξαναγίνουν γιοφύρια, να ξαναμπούν γραμμές. Και θα πρέπει να ξαναγίνουν σταθμοί. Αλλά δεν στεναχωριέμαι καθόλου, ειλικρινά σας μιλάω, διότι όπως μου λέει και εδώ η φίλη μου η Μέρη, Αποστόλη, είδα εκεί στην γειτονιά σου στην Κρίνη, έβγαλαν τις λαμαρίνες από το μετρό και άρχισε να φαίνεται κάτι στο βάθος. Τώρα κι εγώ, άρχισε να φαίνεται κάτι στο βάθος. Μακάρι, εγώ δεν είμαι κατά, δηλαδή, επειδή λέω πάρα πολλές φορές ο κύριος Σταχιάος μας μεταφέρει από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από μήνα σε μήνα. Εγώ δεν είμαι εναντίον, δηλαδή, του να μην γινόταν το μετρό και να λειτουργούσε μέχρι την Καλαμαριά χθες και να μην τώρα είχαν αρχίσει ήδη τα έργα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά προσέξτε, παιδιά, προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ. 2013 μέχρι 2026. 13 χρόνια. Για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά, για να το χρησιμοποιεί ένας πληθυσμός πάνω από 100.000 άνθρωποι. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Να σημειώσω ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα 4,5 χρόνια έγιναν 13. Και για να δούμε μέχρι πότε θα τα έχει ο Γιάννης. Γι' αυτό που είπα, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και ευτυχώς δεν βρέθηκαν στη διαδρομή για Καλαμαριά αρχαιολογικά ευρήματα. Για φανταστείτε να βρίσκαν κάποιο άγαλμα τώρα, τι θα γινότανε.

Να καλημέρισω το φίλο μου τον Νίκο από τη Στουτγκάρδη. Νίκο, καλή σου μέρα. Να καλημερίσω τον Βαγγέλη που το μήνυμά του έρχεται από τη Μεθόνη της Κατερίνης. Ωραίο είναι, αλλά έτσι αυτή την ορολογία, καλέ μου φίλε, δεν μπορώ να την μεταφέρω. Εάν έχεις την ευγενή καλοσύνη, δεν μπορώ να την μεταφέρω. Ο Γιώργος ο Σαράκης, καλημέρα από Μόναχο. Καλημέρα λοιπόν και στο Μόναχο. Ο Μάικο Κυριακού, μια θετική σκέψη το πρωί μπορεί να αλλάξει όλη τη μέρα σου. Καλημέρα από τον Μάικ. Η φίλη μου η Ελένη από τα Γιαννιτσά στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Σοφοκλής ο Σιμούδης μου στέλνει για τα νοοκίνητα πλοία των Φεάκων. Απίστευτη τεχνολογία ή ένα βαθύτερο νόημα πολιτισμός αρχαία Ελλάδα. Για την προηγμένη τεχνολογία μου στέλνει ο Σοφοκλής. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Απόστολε καλημέρα. Με την έναρξη των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή είχαμε και την έναρξη αυξήσεων και στα καύσιμα. Τώρα με την πτώση των τιμών, γιατί δεν έχουμε και την πτώση του λίτρου. Δεν ξέρω, πάντως εδώ τα πράγματα αλλάζουν πάλι εκεί, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης άλλους σκοπούς όπως φαίνεται μάλλον έχουν, γιατί κάτι είπαν πάλι να ξανακλείσουν τα στενά, οπότε η τιμή της βενζίνης ανεβοκατεβαίνει. Να πάμε μέχρι Τυχείο να πούμε και εκεί την καλημέρα μας όσους μας ακούνε εκεί και στον Κατσαρό το Μιχάλη που μας έστειλε το δικό του μήνυμα. Τον πολύ καλό ακροατή μου το Στέργιο το Γεράνη, βάλε ένα δημοτικό από τα Χάλκινα της Χιάτιστας, έχουν πολλά σχήματα με Χάλκινα, χαιρετισμούς. Θα το ρυθμίσω αυτό Στέργιο, να ξεκινάω κάθε φορά να έχουμε και ένα δημοτικό τραγούδι κάθε φορά που

0: Ξεκινάω την εκπομπή. Βαγγέλης Λαβαντσιώτης από Κοζάνη. Ξέρει κανείς γιατί πληρώνουμε διόδια και τέλη κυκλοφορίας? Μου στέλνει ο Βαγγέλης ένα βιντεάκι, το οποίο θα το δω λίγο φυσικά αργότερα, γιατί δεν μπορώ να το μεταδώσω τώρα. Η φίλη μου η Ευτυχία, από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όσους μας ακούνε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και από μένα. Σε όλους λοιπόν έναν αγωνιστικό χαιρετισμό από τη φίλη μας. Και να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιάννη από την Ελευθερούπολη, που βλέπω αρκετό καιρό έχει εδώ να μου στείλει μήνυμα. Μάλλον θα είχε δουλειές. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον, να πούμε λίγο έτσι κάποια μηνύματα ακόμη, για να αφήσουμε τα υπόλοιπα για έπειτα. Να πάμε στο Σάκη από την Πολύχνη. Έτσι ωραίο αυτό. Γράφει το όχι μπροστά, για να μην πω το επώνυμό του. Όταν έχει όχι μπροστά το μήνυμα, δεν λέω επώνυμο. Έτσι λέω μόνο όνομα. Ναι, αυτό όμως δεν είναι. Λίγο να το διαβάσω. Πρέπει να το διασταυρώσω, καλέ μου φίλε Σάκη. Να καλημερίσω και το φίλο μου το Γιάννη από τη Σκίδρα, που και σήμερα είναι μαζί μας και μου στέλνει στο μήνυμα: τζάμπα πάνε, λέει, ή κάπα όμικρον λάμδα όμικρον γιώτα. Για να το βρω τώρα εδώ, αυτά τα έχω έτοιμα όλα. Τζάμπα πάνε, τζάμπα.
1: Τζάμπα πάνε η κόρη μας.
0: Έτσι, φοβάσαι να το, έτσι, να το γράψω ολόκληρο αυτό? Κύριε Παναγιωτίδη, να είστε καλά, ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Και εσύ Φωτεινή από την Πτολεμαϊδα, έτσι, ό,τι επιθυμείς Φωτεινούλα, ό,τι επιθυμείς.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Θα διαλέ.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η Τόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα show γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
6: Μετρόπολης φαινέρωμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Και το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη. Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερη.
8: Κύκλος είναι, κάπου θα συναντήθουμε. Σε μια πόλη, σε ένα μπαρ.
7: Είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη. Ένα καινούριο μαγαζί στη Θέρμη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο.

0: Μαζί στο Μετρόπολης 95,5 τα μηνύματά σας που έρχονται συνεχώς στην τοπική διάλεκτο που έρχονται αράδα. Συνεχίζονται και θα τα διαβάσω σε λίγο στο Κουρσάρος Μακ.
1: Και ποιος ξέρει, ίσως πάλι να τα βρούμε κι ίσως μίξουμε σαν το παλιό καιρό.
0: Και επειδή λέω για τα μηνύματά σας, να πω έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να συνεχίσουμε αυτό το θέμα για το Σκοπιανό. Το συνεχίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με συνεντεύξεις.
1: Τίποτα ποτέ δεν σβήνει.
0: Και με έστειλε ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο κείμενο για τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Μακεδονία του Φιλίππου. Δηλαδή για την εθνική μας κληρονομιά, η φίλη μου η Μαρία εδώ από τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο διαδικτυακά μου το έστειλε, την ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό το όνομα Μακεδονία οι αρχαίοι μόν πρόγονοι το δημιούργησαν, το έκτισαν. Το ιερό αυτό χώμα το πατάμε και κάποιοι εκ των τωρινών πολιτικών τον διαπραγματεύτηκαν χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Και από την άλλη μεριά η θεατρική παράσταση συνεχίζεται. Δεν αντιδρά κανείς.

Η ειδησιογραφία έχει πάρα πολλά θέματα. Θα τα συζητήσουμε 7.30 με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή από την Κατερίνη και με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη μετά τις 8 εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε εκεί περισσότερο στα γεωπολιτικά θέματα για να δούμε τι γίνεται, διότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα σαμποτάρει τη συμφωνία. Είναι τελευταίες ειδήσεις αυτές, έτσι. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να συζητήσουν με το Ιράν και Συρία στο Λίβανο και για τα πυρηνικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Λίβανο θα συζητήσουν με το Ιράν και για τα πυρηνικά. Καταλαβαίνετε τώρα πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι. Σε όλα μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες, πόσες φορές το έχουμε πει, είναι αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες κουμαντάρουν την κατάσταση. Κακά τα ψέματα. Με τους Αμερικανούς, ρε φίλε, ό,τι και να γίνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα βάλεις όταν ιδιαίτερα ήρθαν σε αυτήν την περίφημη. Γιατί και συνεννόηση πρόκειται, έτσι δεν είναι? Ήρθαν σε αυτή την περίφημη συνεννόηση με τους Ρώσους, όπως φαίνεται, Πούτιν, Τραμπ, πάντα Πούτιν στη Ρωσία και κάποιοι άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πριν τον Τραμπ, έτσι, και μια κοινή, όπως φαίνεται, πολιτική και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την πλευρά της Ρωσίας για να χωρίσουν τον κόσμο. Βέβαια τους βγήκε η Κίνα, τους βγήκε στη μέση η Κίνα, μεγαλώνει η Ινδία. Ήρθε στην, δεν θα πω στη Μεσόγειο, ήρθε στο Αιγαίο η Ινδία. Έχουμε καλές εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα. Το παιχνίδι τώρα παίζεται εντελώς διαφορετικά. Όσο δε για το καθεστώς του Ιράν, έτσι, παρέμεινε λειψό μετά τους βομβαρδισμούς. Οι πυρηνικές του όμως δυνατότητες, μάλλον όπως δείχνει, είναι ανεξέλεγκτες και οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε γειτονικές από τους Πέρσες χώρες θα ξαναχτιστούν και θα λειτουργούν. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Μας έλεγαν όμως ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά. Έτσι, μια ανοίγουν, μια κλείνουν. Κάποιους πετρελιάδες συμφέρει να κλείνουν τα στενά κατά διαστήματα, έτσι. Του συμφέρει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και όσο δε για, το κεφάλια, για τα κεφάλια του Ιράν, έτσι θα ξαναυπάρξει κάποια στιγμή πλήρες ξεπάγωμα. Κερδίζουν από την άλλη μεριά πάρα πολύ, το παιχνίδι, το χρήμα είναι πάρα πολύ. Από την άλλη ο καπιταλισμός ενισχύεται και οι χούντες παραμένουν.

0: Και αυτοί που όπως φαίνεται την κάνουν τη δουλειά στο Ιράν είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι, οι φρουροί της Επανάστασης. 190.000 ενεργά στελέχη, 50 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος από επιχειρήσεις που ελέγχουν, κερδίζουν. Κερδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης 50 δισεκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις που ελέγχουν. Από την άλλη είναι η παραστρατιωτική πολιτοφυλακή με 600.000 μέλη. Αυτοί τι κάνουν, γιατί υπάρχει αυτή η πολιτοφυλακή, για να υπερασπίζεται το ισλαμικό καθεστώς. Όποιο και να είναι αυτό. Όποιο και να είναι αυτό. Γιατί η θεία τάξη που τραγουδούσε ο Λουκιανός ο Κελαϊδόνης είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Ιδιαίτερα να δείτε πόσο θεία είναι εκεί σε χώρες όπως το Ιράν.
1: Όλοι να τρώνε, δίκιο δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα ίσαν.
0: Και τώρα εδώ μιλάμε για 600.000 μέλη παραστρατιωτική πολιτοφυλακή. Μιλάμε για 190.000 φρουροί της Επανάστασης. Έχουμε και αστυνομία. Δεν ξέρω πώς είναι η αστυνομία. Είναι η συνέχεια της πολιτοφυλακής. Δεν γνωρίζω, δεν βρήκα τον αριθμό της αστυνομίας στο Ιράν. Πάντως είδα ότι ο στρατός του Ιράν έχει 420.000 στρατιώτες. Περίπου μισό εκατομμύριο. Τώρα μπορεί να γίνει και μισό εκατομμύριο λόγω εμπόλεμης κατάστασης. Και χρηματοδοτείται όμως με το 1/5 από ό,τι η φρουρή της Επανάστασης. Και είχα κάνει μια εκπομπή και τα έλεγα αυτά γιατί. Γιατί δεν την έχει το καθεστώς στο στρατό και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι Αμερικανοί τον εκπαίδευσαν, το στρατό του Ιράν. Οι Αμερικανοί. Ενώ η φρουρή της Επανάστασης, έτσι.
1: Κι όσοι τα αντίθετο θέλουν να γίνει.
0: Να μην πω, δεν ξέρω τι είναι σαν τους γκρίζους λύκους της Τουρκίας, αλλά τέλος πάντων είναι φρουροί της Επανάστασης. Ποιας Επανάστασης? Ποιας Επανάστασης? Και άμα δείτε, δηλαδή επειδή λέμε για τις εθνωτικές ομάδες της Τουρκίας και λοιπά, πόσες εθνωτικές ομάδες υπάρχουν στο Ιράν. Έτσι, η μεγαλύτερη, αν θυμάμαι καλά, είναι οι Μπαλούχοι. Αυτοί που βρίσκονται και στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Και αυτοί είναι Σουνίτες. Και έχουν και ένα αυτονομιστικό δικό τους κίνημα που επιδιώκει ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία Μπαλούχων. Και είναι και οι Αζέροι, που τους απαγορεύεται να μιλάνε ακόμα και την εθνική τους γλώσσα. Γιατί οι Αζέροι είναι τουρκικό φύλο. Έχουμε λοιπόν, πόσα εκατομμύρια είναι σήμερα το Ιράν, 92-93. Έχουμε ένα μοσαϊκό εθνοτήτων. Έχουμε μία Βαβέλ φυλών. Και είναι γεγονός ότι από εκεί δεν βγαίνουν και οι ειδήσεις εύκολα, ότι αυτές οι φυλές πολλές φορές βρίσκονται σε σύγκρουση με το κεντρικό κράτος. Και είναι αυτοί που έχουν DNA Περσών, δηλαδή είναι Πέρσες. Είναι οι Τουρκμένοι, είναι οι Κούρδοι, είναι οι Ιρανοί αραβικής καταγωγής. Είναι 13 εθνότητες μαζί με τους απογόνους των Περσών. Άρα είναι 14. Άρα και εκεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να υπάρξει πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι όπως εδώ που δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι είμαστε εμείς. Ευρωπαίοι.
2: Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Το να μόνο ακούει τα λόδε γρικά. Αν στενάζει Τσέχους, Ρώσους.

Για να γίνει εκεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον εξωγήινο, νομίζω ότι πράγματι θα υπάρχει ένα, έτσι, ένα μυστικό. Και επειδή εγώ ασχολήθηκα πολύ και με θέματα Ολύμπια, της κορυφής του Ολύμπου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυβερνητικό θόκο και πηγαίνουν εκεί πάνω ψηλά για να θαυμάσουν το τοπίο, τη θάλασσα, της Πιερίας και τη Θεσσαλονίκη απέναντι, έτσι, νομίζω ότι μπορώ να πω με σιγουριά ότι υπάρχει ένα μυστικό και στον Ημιτό.

0: μυστικό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ τώρα έχω άλλα θέματα. Έχω, πραγματικά έχω θέματα, γιατί τελικά καταργηθήκαν τα μνημόνια. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε ένα άρθρο μάλλον, ένα νόμο σε ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια. Και βγήκε κάποιος υπουργός τότε και μας είπε: Πα, μνημόνιο, μην ξαναπείτε αυτή τη λέξη. Τώρα τι ακριβώς πληρώνουμε, δεν ξέρω. Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία? Δεν έμεινε ανέγκυχτη η πρώτη κατοικία? Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Και η κυβέρνηση που ήρθε την πρώτη κατοικία με κάθε τρόπο, όλων και για οποιοδήποτε λόγο, έτσι, δεν θα άφηνε κάποιον να την πυροβολήσει? Τι ακριβώς συμβαίνει με το ΦΠΑ? Με το ΦΠΑ που όχι μόνο δεν θα αυξανότανε, θα μειότανε κιόλας. Έγινε κάτι, παιδιά? Με το ΦΠΑ λέω. Έτσι, όταν λέω ΦΠΑ πέφτει. Αλλά κάποιοι τα μηνύματα ούτε τα παίρνουν ούτε τα έχουν πάρει, και θα εκπλαγούν πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν. Θα εκπλαγούν πάρα πολύ. Όχι μόνο ενός ή δύο κομμάτων, τεσσάρων κομμάτων θα εκπλαγούν, και θα σας το πω μετά αυτό των τεσσάρων κομμάτων. Ποια θα είναι τα τέσσερα κόμματα μετά τις εκλογές? Έτσι, θα σας το πω, θα πω. Θα το δείτε μόνοι σας. Και με εκείνα τα διόδια που θα γκρεμιζότανε και κομπτόταν εκείνη την εποχή, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ εξών συνετέθη, τι ακριβώς έγινε?
2: Και
1: η δημόσια περιουσία με αυτούς που θα ερχόταν στην εξουσία, που δεν θα ξεπουλιόταν, τι ακριβώς έγινε? Και ανακατεύθηκε ο θόρυβος με εκείνα τα νταούλια, αντάμα με κάτι ζουρνάδες, μαζί με αφρικανικά μονόχορδα. Με κάτι κριτικές λίρες που παίζαν σε χασάπικα, με κάτι Φεράρι στη Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία που κυκλοφορούσαν μέσα στα χωράφια. Μικρομεσέ που με ακούς και προσπαθείς να κρατήσεις την επιχείρησή σου, έτσι, υπομονή φίλε, υπομονή, δεν είσαι ο Πεκεπές, είσαι συνετός πολίτης. Και οι συνετοί κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και παραμένουν συνετοί, ώσπου κάποια στιγμή θα τα πάρουν και θα βγουν όλοι μαζί στο δρόμο.

0: Να δείτε πόσα φιλιά και πόσα χαιρετίσματα θα έχουμε, όχι σε κόμματα, αλλά σε πρόσωπα μετά τις εκλογές που θα γίνουν. Να δείτε τι έχει να γίνει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λάρισα και στον φίλο μου τον Παύλο από την Ελασσόνα. Η Θεσσαλία είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη στέλνει έναν παναγωνιστικό, γράφει σήμερα, χαιρετισμό. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης μου στέλνει τα τελευταία νέα από το Ιράν στην Αγγλική. Ο Τάσος ο Σεκιούρ τι έγραψε εδώ, σε αναμονή αυτό το μήνυμα. Τάσο καλημέρα. Τάσο καλημέρα, πρέπει να έχεις δουλειά και δεν τα καταφέρεις να γράψεις το μήνυμα. Τριαντάφυλλος Κουτσουρίδης, όχι δεν θα με το γράφεις έτσι σκέτο. Έτσι δεν θα το γράφεις έτσι σκέτο, θα το, αργότερα θα από το μήνυμα δεν το γράφεις. Θα γράφεις όχι μπροστά, Τριαντάφυλλε, θα γράφεις όχι. Όχι. Και θα διαβάζω εγώ και θα καταλαβαίνω ότι δεν θες να πω το επώνυμό σου. Η φίλη μου η Μαρία από την Κοζάνη, συμπατριώτη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα Μαρία. Από τον κύριο Μουρατίδη έχουμε το, έτσι την καλημέρα μας, λέει η Αποστόλη. Μάλλον εμείς που σηκωθήκαμε τις 3, καλό μεσημέρι πρέπει να πούμε πλέον. Ο φίλος μου ο Αναστάσης από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω ή δεν είναι αυτός ο τίτλος. Ή δεν είναι αυτός ο τίτλος, καλέ μου φίλε. Από τον Πολύγυρο, ο Δημήτρης. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Πολύγυρο και καλημέρα και στον Άγγελο από το Ρεόκαστρο. Δύο μηνύματα μου στείλε. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τους Γεωργιανούς Μαθίας. Γεωργιανοί, κάθε φορά πριν γίνει η Εγνατίωδος, από Γεωργιανούς περνούσαμε. Είχε και ένα πρατήριο εκεί δεξιά, μόλις έμπαινε στο χωριό μετά τη Βέρεια. Και φουλάραμε που συνηθίζαμε να λέμε, γιατί είχε καλή τιμή.
1: Που μπλέχτηκες με Μακεδόνα.
0: Έλατε.
1: Τα παλικάρια του Βορρά να τα μετράς στα...
0: Η Νέα Σκιόνη είναι μαζί μας.
1: Αλέξανδρος
0: πώς το διαβάζω αυτό ρε Θανάση. Ρε Θανάση, τι μου γράφεις.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Σταυρούπολη, στον φίλο μου στο Γιάννη και στον Δημήτρη. Λίγο πριν την Κατερίνη, ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Σε ακούμε, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Χρόνια πολλά, ναι, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Και για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπως γράφει η εγκυκλοπαιδική, ας πούμε, έτσι, πλευρά της πολιτιστικής ιστορίας, η γιορτή του πατέρα λέει είναι η συνέχεια της γιορτής της μητέρας.
1: Και ο μεγαλέξατερος κι αυτός ήτανε Θεσσαλονικιός.
0: Και δύο μηνύματα για το τι γίνεται με το λιγνίτι στα Σκόπια. Καλημέρα και καλό ύπνο, Έλληνες. Πουλάει ο άλλος το κάρβανο στα Σκόπια σε εργοστάσιο που δουλεύει με λιγνίτι ακριβώς στα σύνορα με Ελλάδα. Αγοράζει το ρεύμα πάνθυνα από τους σκλάβους. Σίγμα Κάπα έχει σκλάβους, έτσι το έχει, και μας το πουλάει πανάκριβα στη χώρα. Δυτική Μακεδονία δούλευαν σχεδόν οι πάντες στα εργοστάσια της ΔΕΗ και τώρα εργάται στη Γερμανία στα 50 και στα 60. Ελλαδιστάν 2-0. Τι 2-0. 2-0-0-0-0-0-0-0. Βάλει όσα μηδενικά θέλεις. Και τα μεταφέρει μόνο με φορτηγά με σκοπιανές πινακίδες.

Και ο Μεγαλέξανδρος και αυτός Θεσσαλονικιός ήταν. Και μια καλημέρα να στείλω. Εδώ είναι οι καραβοκύριδες, οι Έλληνες από τα μήκη και τα πλάτη των ωκεανών της γης. Είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Μιλτιάδη, Μιλτιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες.

Και από την άλλη μεριά, αυτό που έλεγα χθες για την αιωλική βιομηχανία, η οποία ισοπεδώνει τα βουνά της Ελλάδος, περιοχές Natura, δίπλα σε εθνικά πάρκα. Δεν ξέρω αν έτσι κάποιοι νομίζουν ότι προστατεύουν το περιβάλλον. Έτσι, αλλά θα τρώμε, παιδιά, Μέρκοσουρ, πώς λέγεται, Μέρκοσουρ, έτσι. Από αυτά τα 900 εκατομμύρια στρέμματα, αυτή τη στιγμή σε Βραζιλία και Αργεντινή, καλλιεργήσιμα με γενετικώς τροποποιημένα. Κάπως έτσι προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολίτη της. Έτσι προστατεύει η Ευρώπη την αγροτιά και την υγεία μας. Θυμάστε πως μας προστάτευσε με τα πειραματικά εμβόλια COVID. Να προσθέσουμε και τα αλευροσκούλικα. Να μιλήσουμε για τα τρόφιμα, τα μεταλλαγμένα και τα φαρμακομένα. Μήπως η Ευρώπη έγινε Ευρώπη της κατάντιας σε πολλούς τομείς. Και δεν ξέρω αν σκέπτονται, γιατί πολλά λέγονται και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, και πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται για κάποια καινούργια ασθένεια. Για κάποιο καινούργιο κοκτέιλ ψεκασμού που θα ακολουθήσει. Συνήθως όταν υπάρχει πόλεμος δεν γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται όταν τα βρίσκουν οι εμπόλεμοι. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η αγορά ανεξέλεγκτη. Έτσι δεν είναι, μην νομίζετε. Έγινε και αρχίζει να γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζετε ελέγχονται όλες οι αρπαχτές. Ανάλογα ποιος είναι ο αρπάχτης. Έτσι, εξάλλου δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στα κόλπα. Ε, όχι, εδώ υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος για το ποιος θα μπει στο κόλπο. Και άντε μετά να βγεις από αυτό. Έτσι, να κρατήσουν καλά και οι εταιρείες τύπου Predator, ας πούμε. Αυτό το όνομα Epstein, το ξεχάσαμε. Το βγάλανε από τη λίστα. Epstein, πόσο καιρό έχετε να ακούσετε για Epstein? Το όνομα μόνο, αφήστε τη λίστα. Αυτό το όνομα, Epstein, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε? Παγκοσμιοδιακυβέρνηση ανωτέρας υφής.

φίλος μου ο Δημήτρης, καλή σου μέρα. Απόστολε, από δουλειά σε ακούμε εγώ και οι συνάδελφοι. Καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά να έχετε. Δημήτρη, χαιρετίσματα και την καλημέρα μου σε όλους σας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Leverkusen, στον φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έσκασε μύτη με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινή. Μου άρεσε, λέει, πάρα πολύ το τραγούδι «Η Θεία Τάξη». Αυτό το τραγούδι θα πρέπει να το βάζεις περισσότερες φορές. Εσένα σ' αρέσει η μπαλάντα του Αντρίκου, ρε, εσύ τώρα. Τι κάθεσαι και μου λες τώρα. Εσύ τώρα από το Leverkusen κάθεσαι και μου λες. Εσύ θέλεις την μπαλάντα του Αντρίκου, ρε, εσύ. Εσύ αυτό το τραγούδι δεν θέλεις, εγώ ξέρω. Εγώ δεν είμαι χθεσινός σε αυτά τα θέματα. Αυτά τα πράγματα εγώ τα ξέρω εδώ και χρόνια. Τα έχω περάσει, τα έχω ζήσει, τα έχω περπατήσει. Τα έχω υπερπηδήσει, βρέθηκα αλλού, έπεσα, χτυπήθηκα, σηκώθηκα. Προσπαθώ να είμαι όρθιος.

0: τι καλά εκείνα έτσι τα χρόνια, ε.
1: Με διακτυπάς φτωχή καρδιά με δι.
0: Ακόμα και τα πάρτι των εκλογών εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, ήταν διαφορετικά, ήταν πιο ωραία, ήταν πιο χαρούμενα, είχαν κόσμο, είχαν ένταση. Πώς ας πούμε πηγαίναμε στην Τούμα να δούμε τον ΠΑΟΚ και πηγαίναμε 3 ώρες νωρίτερα εκείνη την εποχή με τα μαξιλαράκια. Παίρναμε μαξιλαράκι και πηγαίναμε και πίναμε μπυρίτσες, έτσι, και τρώγαμε σουβλάκια και καθόμασταν 2 ώρες στο γήπεδο για να βρούμε θέση. Έτσι ακριβώς γινόταν τότε και τα πάρτι των εκλογών με τη συγκεντρώση. Τώρα τι έχουμε, ποιος θα κάνει συγκέντρωση, πού θα κάνει συγκέντρωση. Γέμισε, λέει, το αμφιθέατρο. Γέμισε, λέει, το βελίδιο. Συγγνώμη τώρα έτσι που θα το πω, δηλαδή. Σας ακούν τώρα ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι και γελάνε.

0: κακή.
1: Τώρα τι έχουμε, αναλύσεις επί αναλύσεων και ερωτήματα του τύπου, εάν συμφέρει δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας. Ρε που καταντήσαμε, ρε που καταντήσαμε, ποιο συμφέρει να είναι το δεύτερο κόμμα. Μα δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι υπουργοί και η κυρία Ντόρα, τον Τσίπρα, τον Αλέξη, πριν ακόμα πάρει την πρωθυπουργία, τον χαϊδεύανε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Το χεράκι της Ντόρας πάνω στο χέρι του Αλέξη. Και την κοιτούσε και με μια ματιά περίεργη. Σου λέει, καλό παιδί φαίνεται αυτό, ωραίο είναι. Άμα τουλάχιστον χάσουμε την κυβέρνηση, ας την πάρει ο Αλέξης. Μάλλον κάπως έτσι σκέπτεται και σήμερα.
2: Η γονάκη, η ζηλοφία.
1: Ήταν εκείνη η εποχή που σταμάτησαν κάποιοι από το κόμμα και της δεξιάς που θα κυβερνούσε, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγάλο κόμμα της, του πολυπολιτισμού σήμερα, κόμμα Μητσοτάκη, αλλά εντάξει, είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα. Είναι αυτοί που εκείνη την εποχή, αν θυμάστε καλά, ένα διάστημα έπαψαν να μιλάνε για την απειλή της αριστεράς, την οποία την έβγαζαν στη φόρα απλώς όταν ήθελαν να συσπυρώσουν τον δικό τους πολιτικό κόσμο, να μην χάσουν ψήφους. Τελικά όμως, όπως φάνηκε, ο λαός δεν κοιμάται πια. Δεν κοιμάται ή κοιμώνται λιγότεροι. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Και να το πω, δεν ξέρω αν το είπα με αυτή την έκφραση, αλλά ας γνωρίζουν αυτοί οι τύποι που με τις δημοσκοπήσεις βγάζουν το μηνιάτικο, ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι χθες, όχι σήμερα, όχι προχθές, εδώ και χρόνια. Και το κίνημα το δικό μας, σας πήραμε χαμπάρι, μεγαλώνει και δεν ανήκει σε κόμματα. Ενδεχομένως να μην ανήκει και σε ιδεολογίες. Ανήκει σε αυτό που λέμε, θα πρέπει να αγωνιστούμε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για την πατρίδα μας. Και αν θέλετε, για την θρησκεία μας.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου. Δημήτρη Καλαϊτζή θα έχουμε μαζί για να πούμε πάρα πολύ σπουδαία θέματα και αυτή την Κυριακή.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr. Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα.
1: Κάθε τόσο που περνώ.
0: Τυροκομείο Πάικο, αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο στα προϊόντα μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.
1: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ του, το πέταλο σου κάνει.
0: Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Δημήτρης Καλαϊτζής, Κατερίνη, υπέροχο τραγούδι, Δημήτρη.
1: Αχ, από τα αγαπημένα, αγαπημένα και ξέρεις αυτός ο ήχος του κουτούκου όταν ξεκινάει στην ένταξη του τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Έτσι, για να το πάμε λίγο, για να το πάμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, ναι. Έμπρεφο αυτό.
0: Χαρακτηριστικό ότι είναι αργαλιός, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι,
0: και είναι ξυλούρης.
1: Έχεις προλάβει αργαλιό?
0: Δεν πρόλαβα, έχω δει. Έχω δει.
1: Εκεί πέρα το έχω προλάβει, ναι. Και καθόμουν πιτσιρικάς και το παρακολουθούσα.
0: Ναι, τους τελευταίους έχω προλάβει, εντάξει, τους τελευταίους. Καλά, τι πρόλαβε, εσύ είσαι πιο μικρός από μένα, δεν πρόλαβες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν πρόλαβα εγώ, πώς γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, δεν πρόλαβε, ναι. Δεν ξέρω, είμαι εταίρος, είναι και εμένα δικιά μου είχε.
0: Εσύ είσαι παιδί ακόμα.
1: Ναι, είμαι παιδί. Πρόλαβε, πώς στους μπαμπάδες όλου του κόσμου.
0: Ναι. Ένα μήνυμα λέει ότι δεν είπα τον καιρό. Δεν τον είπα, μάλλον ξέχασα να τον πω γιατί είχε αργήσει να κατέβει ο χάρτης. Και να το πω έτσι πάρα πολύ σύντομα και θα το πω και στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχει τίποτε. Κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες στη Βόρειο Ελλάδα σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά. Ιδιαίτερα να προσέχετε τα μπουρίνια, τέντες να κατεβάζετε. Ανέμους δεν βλέπω. Έχουμε στο Αιγαίο, έχουμε ανέμους και έχουμε αυτή την ώρα από το ύψος, ας πούμε, της Αγίας Άννας στην Εύβοια και κάτω έχουμε και 7 μποφόρ. Σπάει πάνω από την Κρήτη, πέφτει στα 5 με 6 μποφόρ, όλο το Αιγαίο έχει βοριά και τα μποφόρ εδώ σε βάση το θερμαϊκό δεν έχουμε απολύτως τίποτα στο βόρειο κομμάτι, Καβάλα και τα λοιπά, 3 με 4 μποφόρ και ο βοριάς ο οποίος επίσης φυσάει και κρατάει λίγο έτσι την ατμόσφαιρα βράδυ και πρωί δροσερή, δεν ξεπερνάει τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και με τις θερμοκρασίες να είναι, να το πω όπως ήταν όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή θα πιάσει και τους 33 βαθμούς τώρα εδώ ψηλά στην περιοχή Σερών Δράμας, 31-32 μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ θα έχει η Θεσσαλονίκη, 32 θα έχουμε στον Εύρο, 32 στα δυτικά. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που βλέπω είναι στην Πάτρα, 36 βαθμοί Κελσίου και 34 στο Μεσολόγγι, 30 στα νησιά μας, έτσι, 30 στα νησιά μας, 33 όμως βαθμούς θα έχει η Κεφαλονιά, 31 θα έχει το Καστελόριζο και κάτι λιγότερο από ό,τι βλέπω θα έχει εδώ ο συνήθως, 2-3 βαθμοί μικρότερη θερμοκρασία στην Κρήτη, εκεί που στα νότια είναι πάντοτε μεγαλύτερη θερμοκρασία λόγω του ότι είναι κοντά ο Λιβικός κόλπος και η ΑΟΣ Ελλάδος Λιβύης που σε λίγο ενδεχομένως να έχει καινούργια χάραξη, Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα,
0: ναι.
1: εκεί το πάνε.
0: Εκεί το πάνε. Φεύγουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα δικά μας θέματα και να πάμε λίγο, έβαλα στην αρχή της εκπομπής και στην Αντριάδνη Τινούκα η οποία έλεγε για τα κόκκινα δάνεια,
1: ναι,
0: και αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Ανησυχεί πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε αφήνω επειδή είσαι γνώστης πραγμάτων, έχεις εκδικάσει και τέτοιες υποθέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να ανησυχεί ή να μην ανησυχεί ο κόσμος. Σε ακούμε.
1: Επειδή όμως όλα έχουν σχέση και με την πολιτική,
0: ναι.
1: Και με τις θέσεις των κομμάτων, της κυβέρνησης κτλ. Και με το ιστορικό του καθενός, να θυμίσω στον κόσμο ότι επί κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και λοιπόν ψηφίστηκε ο νόμος 3869 του 10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ήταν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης τότε θωράκισε τους ευάλωτους οφειλέτες αποτρέποντας την ρευστοποίηση της περιουσίας τους. Είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη, τον οποίο βεβαίως τελευταία η κυρία εκπρόσωπος του νέου κόμματος του Ελλάς λοιπόν την οικειοποιήθηκε αυτήν τη διάταξη, μόνο που ξέχασε η αγαπητή εκπρόσωπος να μας θυμίσει ότι μετά το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και την κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο της κυβέρνησης Τσίπρα και υπήρξαν δεσμεύσεις τότε από πλευράς του κυρίου Τσίπρα, ήρθε το 2015 η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ψήφισε, για να τα ξέρει ο κόσμος, το νόμο 4346 του 2015, ο οποίος τι προέβλεπε? Την λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2018, παρακαλώ. Έτσι, λοιπόν, και στη συνέχεια αυτός ο νόμος δηλαδή, υπήρχε και ένας άλλος νόμος, πάλι του κύριου Τσίπρα, ο 4354 του 2015 και αυτός, ο οποίος έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των fans και των servicers, ένα πλαίσιο που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς και στο οποίο στηρίζεται η σημερινή ασίδωτη λειτουργία των fans. Μετά ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με το νέο πτωχευτικό κώδικα, το νόμο 4738 του 20, αφαίρεσε κάθε ίχνος προστατευτικού πλαισίου για τους ευάλωτους οφειλέτες. Και έμεινε έτσι, ξεκρέμαστε η προστασία της πρώτης κατοικίας ολοκληρωμένα. Υπήρχαν τότε από το 10 που ήταν η κρίση, η αρχή της κρίσης, μέχρι το 15 τουλάχιστον, μήπως χιλιάδες αποφάσεις των ειρηνοδικείων που προστάτευαν την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, κύριε και οι αποφάσεις πρόλαβαν, εφαρμόστηκαν, προστατεύθηκαν πάρα πολύ ευάλωτοι πολίτες μας που βρέθηκαν ξαφνικά στην οικονομική κρίση και δεν είχαν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν. Υπήρχε μια ανάσα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν μαζευτεί. Όλες οι εξουσίες είναι στα φαντς. Είδες τώρα βγήκε η απόφαση του Αριού Πάγου προχθές, η 6 του 2026, και ακόμα δεν δώσανε τα κανάλια να καταλάβει ο κόσμος, ευτυχώς βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι που γνωρίζουν, δεν δώσανε τα κανάλια να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτός ο νόμος, τι είναι αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι μια ερμηνευτική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε μετά από προσφυγή σε μια απόφαση το πρωτοδικείο των Ιωαννίνων, που υπήρχε αμφισβήτηση για το εάν οι τόκοι των δόσεων που δίνουμε μετρούν στο κεφάλαιο ή στη μηνιαία δόση. Ήρθε λοιπόν η ερμηνεία του Αρείου Πάγου και λέει: κύριε, δεν θα παίρνετε τόκους επί του κεφαλαίου, θα παίρνετε επί των δόσεων. Λοιπόν, και που σημαίνει ότι η δόση του κάθε οφειλέτη είναι τόσο χαμηλή σε σύγκριση με αυτή που πλήρωνε. Έρχεται όμως η απόφαση αυτή και βλέπουμε ότι τα φανς σφυρίζουν αδιάφορα. Η κυβέρνηση πρέπει να θέσει κανόνες ή άγρια να ψηφίσει και νομοσχέδιο να τους πιθαναγκάσει να την εφαρμόσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει απόφαση του Αρείου Πάγου
0: και να μην την εφαρμόζουν τα φανς.
1: Να μην την εφαρμόζουν τα φανς. Το έχουμε παρατραβήξει το θέμα.
0: Πρώτον, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και δεύτερον, θα έπρεπε να υπάρξουν πρόστιμα στα φανς.
1: Και πρόστιμα και να σου πω και κάτι, ένα νόμος. Έχουν βγάλει 500 νόμες έτσι.
0: Δηλαδή εμείς φανς ψηφίσαμε ή την κυβέρνηση? Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Τις κυβερνήσεις ψηφίζουμε. Γιατί
0: και ακριβώς.
1: Για να γίνει εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, εάν δεν εφαρμόζεται τα φανς, πρέπει ο πολίτης να προσφύγει δικαστικά πάλι. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, γιατί ακούγονται κάτι τέτοιες χαζομάρες να πούμε και λέω τώρα ο κόσμος δεν έχει να συμπληρώσει το μήνα, θα ασχολείται τώρα επί των αποφάσεων του δικαστηρίου να βγάλει άλλη απόφαση να αναγκάσει τα φανς.
0: Είναι δυνατόν. Ένα άλλο θέμα που ήθελα λίγο να συζητήσουμε είναι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που χρωστάνε πάρα πολλά. 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα χρωστάνε και κάπου 300.000 νομικά πρόσωπα, δηλαδή χρωστάει, άμα βάλεις 1,3 επί 3, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, αν βάλουμε μια οικογένεια έχει 3 άτομα. Δηλαδή χρωστάνε μισή Έλληνες χρήματα. Και έρχεται και πολύ καλά κάνει, μετά από αρκετή καθυστέρηση, έρχεται η ρύθμιση των 72 δόσεων και έρχονται και χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να διαβάσει ο κόσμος πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Βέβαια, όσοι έχουν λογιστή θα τους τα πει αυτό ο λογιστής, γιατί παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα, οι παγίδες, τα μυστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και κόφτες.
1: Χρέη μέχρι τότε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, από το 23 και μετά όσοι έχουν χρέη πρέπει να τα αποπληρώσουν, δεν είναι έτσι όπως είναι? Καλά το λέω?
1: Ναι, είναι καλά το λες, πολύ καλά το λες.
0: Ναι, πριν από το 23 γίνονται, θα έχουμε 72 δόσεις. Είναι σημαντικό αυτό, 72 δόσεις, αλλά δεν θα έπρεπε να λογαριάσει το Υπουργείο και πόσο μπορεί να δώσει ο καθένας? Δηλαδή κάποιος, ναι, μεν κάνει 72 δόσεις, θα πληρώσει τις 12, δεν θα μπορέσει να πληρώσει τη 13η, θα φύγει η ρύθμιση, θα χρωστάει πάλι όσα χρήματα χρώσταγε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, θα τη χάσει.
0: Θα τη χάσει. Πώς το βλέπεις αυτό? Μπορούσε να είναι έτσι πιο ελαφρύς ο νόμος?
1: Ο νόμος μπορούσε να βάλει 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση, γιατί άλλο 72 και άλλο 120 σημαίνει ότι πέφτει η μηνιαία δόση.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο φιλέτης. Λοιπόν, Και το κράτος θα έχει μια συνεχή ροή εις πράξεων από δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Λοιπόν, το καλύτερο θα ήταν να το κάνει 120. Έπρεπε να το κάνει 120. Κακώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν το σκέφτηκε έτσι. Γιατί δεν έχει ουσία να κάνει σε 72 και μισή στην πορεία η μισή οφειλέτηση να μην δίνεται να πληρώσουν αυτές τις δόσεις και να χάσουν και τη ρύθμιση, να χάσει και το κράτος την ίσπραξη των οφειλωμένων. Ενώ με 120 ο μεγαλύτερος πλέον αριθμός των οφειλετών θα μπορούσε να ανταπεξέλθει, γιατί είναι λογικό. Η δόση θα ήταν πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το 72. Γιατί υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι έχουν χρωστάνε 30, 40, 50 χιλιάρια. Και 72 δόσεις, άμα τους τα διαιρέσει, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Δεν θα βγουν. Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έναν άνθρωπο ο οποίος νοικιάζει και έχει μόνο ένα μισθό μέσα στο σπίτι και παίρνει, ξέρω εγώ, 1000, 1100, 1200 ευρώ, νομίζω ότι και το πεντάρικο που θα δώσει είναι από το, δεν είναι από το περίσευμά του. Έτσι δεν είναι.
1: Πενιτάρικο.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Με τα πενιτάρικο δόσεις καλά θα ήταν.
0: Η πιο μικρή δόση πόση θα είναι? Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να το ξέρεις γιατί.
0: Α, μπορεί δηλαδή άμα βγει 45 ευρώ να δώσει 45, δεν θα είναι τουλάχιστον πενιτάρικο? Α, ναι, ανάλογα, ναι.
1: Πω, δηλαδή, άμα, ανάλογα τι οφείλει στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δηλαδή έχουν κάποιοι, να είδα κάποιοι πελάτε στην εφορία 7-8 χιλιάρια. Λέω, όλες δεν τα δίνω, θα κάνω 72 δόσεις. Να κάνει, γιατί να μην κάνει?
0: Μπορεί να κάνει.
1: Βεβαίως μπορεί να κάνει.
0: Μπορεί
1: να κάνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: καλό αυτό. Για αυτούς που χρωστάνε λίγα.
1: Η δόση θα είναι πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον θα του βγαίνει κάποια πακέτα τσιγάρα και να μπορεί να τα απεξέλθει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι μου κάνει εντύπωση είναι και αυτό που λέμε, χρήματα λένε κάποιοι υπάρχουν. Έρχεται η αντιπολίτευση, λέει, χρήματα, λέει, όταν δούμε θα δώσουμε. Από την άλλη μεριά η ίδια αντιπολίτευση λέει δεν υπάρχουν χρήματα γιατί τα φάγανε όλα στην κυβέρνηση με κακές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά, για να ρωτούμε στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι δεσμευμένη, έτσι δεν είναι? Παρότι προπληρώνουμε πολλές φορές τις δόσεις των μνημονίων, έχουμε όμως ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Έχουμε δηλαδή υποχρεώσεις προς τους πιστωτές. Έχουμε μία, πώς να το πω, δημοσιονομική πειθαρχία η οποία ενδεχομένως να πάει αρκετά ακόμα χρόνια. Και είμαστε έτσι σαν Ελλάδα, έχουμε φυλακιστεί, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα μοντέλο μη παραγωγικότητας. Και περιμένουμε όλοι από τον τουρισμό, ο οποίος δεν πάει και πολύ καλά φέτος, και το βλέπεις και εσύ εκεί στην Κατερίνη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει διαφορά φέτος.
0: Λοιπόν, πώς πηγαίνουμε καλά? Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
1: Κοίταξε, υπερφορολόγηση, ο ΦΠΑ, ο υπερβολικός, έτσι, σε προϊόντα κτλ. Ευρείας κατανάλωσης, φέρνουν έσοδα στον προϋπολογισμό του κράτους, γι' αυτό και περισσεύουν κάποια δις, γι' αυτό και κάνουν τις προπληρωμές η κυβέρνηση. Εκεί πάνω θα μπορούσε να παιχθεί, έτσι, μια φιλολαϊκή πολιτική σε πολλά θέματα, για να μην τα αναπτύξουμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε για να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες, αλλά δεν θέλουν να χαλάσουν τη συνταγή, διότι οι περισπράξεις του κράτους από τον βολό του πολίτη είναι τεράστιες. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, είτε με
0: ένφια ΦΠΑ.
1: Ναι, η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα που μιλάνε για κάποιες απολαβές υπέρ των ασθενιστέρων έχουν το δίκιο τους, βέβαια, όχι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να
0: υπερβάλλουν.
1: Καλά είναι να υπάρχει μια δημοσιονομική πειθαρχία. Όχι όμως υπερβολικά κέρδη, υπερβολικές πράξεις του κράτους και ο κόσμος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει λίγο ρότα η κυβέρνηση. Αν και εγώ πιστεύω προεκλογικά τώρα, σιγά σιγά έστω για τα μάτια του κόσμου, θα θεσμοθετήσει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του κόσμου με ορίζοντα το 2027 και μετά. Είναι αυτό που λέμε, το τάξιμο δεν πειράζει.
0: Δηλαδή πριν τις εκλογές, αν γίνουν το 2024-2026, θα πούμε θα σας ελαφρύνουμε, αλλά το 2028.
1: Θα υπάρχει πληστηριασμός υποσχέσεων και από πλευράς αντιπολίτευσης και ειδικά από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια η κυβέρνηση όμως έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, να θεσμοθετήσει και να το πάει στο κοντινό μέλλον μετά το 27. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, δηλαδή ενώ αν θα είναι η ίδια κυβέρνηση, δεν τους νοιάζει, μπορεί να φορτώσει υποχρεώσεις και στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω που γίνονται πολλές κινήσεις Λοιπόν, πάρα πολλές κινήσεις Αποστόλη στο πολιτικό στίβο. Οι δημοσκοπήσεις καλά κρατούν, ανά τρεις μέρες έχουμε και μία δημοσκόπηση.
0: Προεκλογικό πάρτι έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε, η μεθόδευση είναι πάρα πολύ έξυπνη και πολύ πονηρή, αν ρωτάς σε μένα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις θέλουν πάντα να βγάλουν δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Τσίπρα, σαν κάτι το καινούργιο, κάτι το λαοφιλές. Λοιπόν,
0: οι δημοσκοπήσεις δεν ψηφίζουν όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι δημοσκοπήσεις πέφτουν συνέχεια έξω. Όλα αυτά τα χρόνια, πολύ έξω κάποιες.
1: Υπάρχει κόσμος που τις πιστεύει, πάρα πολλοί κόσμος, και δημιουργούν κλίμα.
0: Και να μην τις πιστεύει, θέλει να είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι τα πιστεύει, ανάλογα με το τι που ανοίγει ο καθένας.
1: Τι σκοπό έχει, ποια είναι η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
0: Οι οπαδοί του Αλέξη πιστεύουν ότι θα βγει δεύτερος. Να κάνω αυτή την ερώτηση και σταματάω εδώ.
1: Όχι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει ένα πράγμα.
0: Ενώ οι οπαδοί του κυρίου Μητσοτάκη όλοι λένε ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτως ώστε στις δεύτερες εκλογές να έχει τον μπαμπούλα, μην επανέλθει ο Τσίπρας, για να αποσυσπυρώσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Για να γίνει το Δημοκρατικό Κόμμα της Ελλάδος.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Μετά το Ρεπουμπλικανικό που θα γίνει δεν ξέρω σε πόσα χρόνια.
1: Όχι, τι μου είπες τώρα.
0: Το ΚΚΕ τι θα το κάνουν, θα το απορροφήσουν, Δημήτρη.
1: Όχι, μπορεί,
0: όλοι θα έχουν δύο κόμματα, εμείς τρία στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι,
0: ας πούμε θα λένε Λεπέν ή Μακρόν και εδώ θα λένε Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί ή ΚΚΕ.
1: Ρε Απόστολε, τώρα είπες Ρεπουμπλικάνοι και μου θύμισες αυτό, σου τώρα πει ξεφύγει εντελώς ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποίησε μια συνομιλία του ιδιωτική με τον Νετανιάχου πάνω στα ζητήματα του Λιβάνου.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε τότε πρωτοφανής αυτή η ενέργεια του, αλλά την απέβασε στην προσπάθειά του να ασκήσει πίεση
0: στον
1: Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά,
0: μπορείς να ασκήσεις πίεση στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
1: Ακολουθεί προχθές χωρίς λόγο και αιτία, εξέδεσε δημόσια μια πρωθυπουργό που ήταν στενή φίλη και σύμμαχός του, την κυρία Μελώνη. Ακόμα και στη σχέση των κοινών.
0: Α, του την είπε η Μελώνη όμως, έτσι.
1: Ναι, λέω. Ακόμα και στη σχέση των κοινών δυνητών θεωρείται αντιδιοντολογικό και αήθες να δημοσιοποιήσουμε χωρίς τη συνένεση του συνομιλητή τα όσα είπαμε, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Στον χώρο της πολιτικής και μάλιστα σε αυτά τα επίπεδα, τέτοια συμπεριφορά πέραν όλων των άλλων δημιουργεί και διπλωματικά επεισόδια. Το τι συνέβη είναι λίγο πολιτικής και μάλιστα σε αυτά τα επίπεδα, τέτοια συμπεριφορά πέραν όλων των άλλων δημιουργεί.

0: Αυτός δεν είναι υπερφύαλος, ποιος είναι. Αλλά όπως ήταν φυσικό, η Ιταλίδα δεν έκανε με σταυρωμένα τα χέρια. Προσβλήθηκε βαθύτερα και τον απάντησε με μια ανάρτηση στο ΕΕΞ και του τα είπε χοντρά. Συν του ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας στην προγραμματισμένη επίσκεψη
1: δεν πήγε.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Δυστυχώς απογοητεύτηκαν πάρα πολύ και εδώ και στην Ελλάδα, έτσι. Πάρα πολύ που τον στήριζαν προεκλογικά, ενώ κάποια κόμματα. Λοιπόν, εδώ τις...
1: Ή απορούν και να μην. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να τον ξαναστηρίξουν, αλλά απορούν. Και ξέρεις γιατί τον στηρίζουν κάποιοι, γιατί συζητούσα και με έναν Έλληνα από το εξωτερικό. Είναι αυτό, λέει, το λαθρομεταναστευτικό, το οποίο είχε ζήσει και ο ίδιος στις ΗΠΑ. Και λέει, εμείς τον βλέπαμε τον Τραμπ ότι θα έπαιζε ένα παιχνίδι για να έχουμε την ησυχία μας, ρε παιδί μου, για να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Αυτά μου έλεγε ένας Έλληνας.
0: Από εκεί. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ακόμα τον στηρίζουν πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο. Ότι τουλάχιστον σχετικά με τον πληθυσμό κοιτάει να τον κρατήσει ακέραιο αμερικάνικο έτσι όπως έχει. Γιατί ξέρουμε ποιοι είναι οι Αμερικάνοι σήμερα. Είναι πολλές φυλές, είναι πολλοί κόσμος, αλλά αισθάνονται Αμερικάνοι. Είναι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Είναι Αμερικάνοι. Είναι Έλληνας Αμερικανός. Είναι Ιταλός Αμερικανός. Είναι, ξέρω εγώ, από ποια χώρα, από το Εκουαδόρ, αλλά Αμερικανός. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Εδώ ο Πακιστανός αισθάνεται Πακιστανός. Δεν αισθάνεται Έλληνας. Ασχέτως αν γεννήθηκε εδώ.
0: Ο Πακιστανός δεν μπορεί στις συνθήκες τις ελληνικές να ενσωματωθεί με τέτοιο τρόπο από αυτό. Δεν γίνεται. Όπως υπάρχουν και άλλες.
1: Και έζησα μια συμπεριφορά ενός Πακιστανού προς ομοεθνής του αφεντικού Πακιστανού. Δεν θέλω να την πω από το ραδιόφωνο, που δεν το πίστευα. Δηλαδή πώς το έπαιξε αφεντικό. Φοβερό πράγμα.
0: Τώρα έχουν μπει στη
1: Θα το πω μια σε κάποια άλλη εκπομπή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό.
0: Στη λογική συμπεριφοράς εργοδοτών, σε εργαζόμενους.
1: Έτσι
0: ακριβώς.
1: Άστο. Δηλαδή μιλάμε τον ομοεθνή, τον θεώρησε σκλάβο. Και εκείνος υπέκυψε. Λοιπόν, φεύγω τώρα από αυτό. Φεύγουμε λίγο από αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί για να μην το ξεχάσω. Γιατί άκουγα τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος αναφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό, έτσι, στο ασφαλιστικό σύστημα. Ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος είπε σε λίγο, δεν θα έχουμε να δίνουμε λεφτά, λέει, στους συνταξιούχους και θα τους δίνουμε επιδόματα.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς εννοεί, δεν το κατάλαβα.
0: Ο Στουρνάρας πάντα είναι καταστροφολόγος, φέρει την καταστροφή,
1: ναι,
0: σκεπτόμενος καθαρά τραπεζικά. Όμως ένα κράτος, οργανωμένο κράτος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ζυγίζει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων με τα μελούμενα, με τα συντάξεις που είναι να δώσει. Δεν μπορεί ο πολίτης να επιβαρύνεται, να δουλεύει 40 χρόνια, να επιβαρύνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία και στο τέλος να μην είναι σίγουρος ότι θα εισπράξει έστω αυτήν την πενιχρή σύνταξη, γιατί πάρα πολλοί παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπεις υπάρχουν συντάξεις εργασιών που έκαναν οι πολίτες με κόπο και υδρότα πολλά χρόνια.
1: Έτσι, με αίμα.
0: Και είναι 650 ευρώ η σύνταξη.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν όμως. Ή να δουλεύεις 4 ώρα ή 5 ώρα για να έχεις να πάρεις ψωμάκι, τυράκι και γάλα να πιεις το πρωί μισοποτήρι.
0: Ειδικά αυτό το ΤΕΒΕ, το παλιό ΤΕΒΕ που εισέπρατε. Το χρήμα, λοιπόν, και μετά έγινε η ενσωμάτωση όλων των ταμείων στο ΕΦΚΑ. Δεν μπορείς να παίρνεις τώρα από το ΤΕΒΕ να παίρνεις παράδειγμα 700 ευρώ όταν πλήρωνα, θυμάμαι πώς το λέγεται.
1: Και πήγαν και τα έκαναν μετοχές, δεν θυμάσαι τα λεφτά μας.
0: Ναι, αφού είχε το είχε.
1: Μετοχές τα κάνανε. Πήγαν, αγόρασαν μετοχές τα λεφτά μας και μετά λέει δεν έχουμε να δώσουμε συντάξεις.
0: Και ξέρω ότι πλήρωναν την απλή εισφορά που έδινε, γιατί υπήρχαν κλίμακες και τότε, έτσι. Λοιπόν, με προοπτική να πάρουν μια καλή σύνταξη και πήγαν στράφητα αυτά τα χρήματα από εδώ.
1: Αν σε πω ότι τιμωρήθηκε κανείς για αυτούς, θα μου πεις ότι μη ρωτάς, γιατί μάλλον άμα κάνεις αυτή την ερώτηση είσαι εκτός ελληνικού χώρου, έτσι.
0: Ναι,
1: άμα κάνω αυτή την ερώτηση, αν τιμωρήθηκε κανείς για αυτό.
0: Δεν πειράζει, να την κάνεις γιατί το ξέρεις πολύ απλό λόγο. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ταμεία είχαν δισεκατομμύρια, έτσι όπως και το δικό μου το ταμείο, το επικουρικό, είχαν δισεκατομμύρια μέσα και με τα ομόλογα τότε και που τα επένδυσαν, που θα τα επενδύσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, υπήρξαν φοβερή μείωση, δηλαδή κάτω από 70%. έχασαν την αξία τους και

0: Εκείνο το δικό μας συντομείο πλέον έχει καταργηθεί, το επικουρικό, εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η κακοδιαχείριση στα ταμεία, λοιπόν, πώς περιμένεις κάποια στιγμή με το πέρασμα των χρόνων
1: να υπάρχει χρήμα,
0: να βγει σύνταξη, να μπορέσει να απολαύσει τη σύνταξη.
1: Ωραία, συγγνώμη, τι μας λένε? Μας λένε ότι έχουμε θετικές αξιολογήσεις από ευρωπαϊκούς οίκους. Θετικός. Έχουμε μία βιωσιμότητα δημοσιονομική. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε χρήμα. Αφού όλα αυτά συμβαίνουν, πώς δεν θα έχουν αύριο να δώσουν συντάξεις? Δεν το κατάλαβα αυτό και θα τύψουν επιδόματα.
0: Αυτά τα νούμερα που μας παρουσιάζουν μπορεί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα να ακούγονται θελκτικά και θετικά. Όμως αυτά τα νούμερα έχουν σχέση με το χρήμα που κυκλοφορεί, με το χρήμα που εισπράττουν τη δημοσιονομική πολιτική και την, όπως λένε, την εισπρακτική φοροπηχτική πολιτική. Λοιπόν, όμως αυτά τα νούμερα από αυτά τα νούμερα δεν ωφελείται ο πολύς ο λαός, έτσι. Λοιπόν, σαν νούμερα μπορεί να ξεγελάνε, αλλά αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί, ποιοι του εισπράττουν, Απόστολε?
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίση. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Χελαφάρμ.
15: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο?
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε.
18: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
22: Ποιος?
23: Δεν ξέρω.
24: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
25: Ναι.
26: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
25: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
27: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
28: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
25: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
28: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
27: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
29: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
30: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
31: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
34: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.

0: στο κρύο.
1: Μετρόπολης 95,5 Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Από εδώ εκπέμπουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολλά πολλά πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα, μετά τις 8.30. Κάτι αν μπορούσα. Γιατί μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
1: Τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό, αν θυμάμαι καλά, να ακούσουμε. Έχουμε πάνω από 2 εβδομάδες, Γιώργο.
2: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: περισσότερα,
2: ναι,
1: από 2 εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για γεωπολιτικά θέματα, κατά κύριο λόγο αυτά τα οποία διέπουν τη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Λέγαμε για την εφιαλτική κανονικότητα που ζούμε στην Ελλάδα λόγω της ακρίβειας και όλων των άλλων γεγονότων. Αλλά έχουμε και θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι ο πόλεμος. Δεν ξέρω, αισθάνομαι, επειδή ανήκουμε στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι δίπλα μας. Δεν είναι μακριά μας. Και το Ισραήλ είναι δίπλα μας, γιατί είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα βρισκόμαστε μεταξύ εμπολέμων καταστάσεων.
2: Δυστυχώς, Απόστολε, όλοι οι πόλεμοι, αυτοί οι οποίοι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι δίπλα μας. Θέλεις αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ουκρανία, αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, αλλά γενικά λόγω της παγκοσμιοποίησης, οπουδήποτε και για να γίνει πόλεμος, επηρεάζει τελικά την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο.
1: Και λέγαμε λίγο πριν,
2: ειδικά όταν μιλάμε για χώρες και περιοχές όπως αυτές, δηλαδή η Μέση Ανατολή που έχει να κάνει με την ενέργεια, η Ουκρανία που έχει να κάνει με προϊόντα τα οποία είχαν σχέση και έχουν σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή με προϊόντα μιλάμε του πρωτογενούς τομέα που αλλά και με ορυκτά και τα λοιπά.
1: Μια λυσίδα είναι όλα.
2: Είχε πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτά η Ουκρανία. Άρα σαφώς και μας επηρεάζουν άμεσα.
1: Ακριβώς, και είναι και αυτό το thriller, να το πω καλά, να πω σωστά τη λέξη, το οποίο παίζεται αυτή την ώρα, γιατί λέγαμε για τον Τραμπ, λέγαμε για τα τραμπικά νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Γι' αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω, ο Τραμπ, επέτρεψε μου να πω τη λέξη μπαλατζάρι, ο Τραμπ, κάπου δεν ξέρω αν είναι αυτή η λέξη την οποία θα πρέπει να πω, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, διότι μία ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, μία τα κλείνουν οι φρουροί της επανάστασης από το Ιράν, μία μπορεί να τα ξανακλείσει, να τα ξανακλείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι θα γίνει στην Ελβετία? Έγινε αναβολή της συνάντησης. Συμφωνούν για η κεχηρία Ισραήλ και Χεσμπολάχ, ξανά πάλι χτύπημα από τη Χεσμπολάχ, χτύπημα από τους Ισραηλινούς. Στη μέση ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι μαλώνει τον Νετανιάχου. Τελικά τον μαλώνει ή είναι για το Θεαθήνε?
2: Εντάξει, Απόστολε, σίγουρα ο Τραμπ είναι ο γνωστός Τραμπ, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ είναι, είναι ας το πούμε μία επίδειξη ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναμπούνε στο παιχνίδι, στο γεωπολιτικό παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι για αρκετά χρόνια ήταν υποτονική η παρουσία τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η μία από τις υπερδυνάμεις, γιατί έχουμε ξαναπεί για την πολυπολικότητα που υπάρχει πλέον στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι ο μόνος μεγάλος παίκτης οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, αλλά ο Τραμπ είναι αυτός ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών των τελευταίων ετών, πέραν της δεκαετίας, ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει και πάλι το ρόλο και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όσον αφορά για τη Μέση Ανατολή, μην ξεχνάμε και τις απειλές τις οποίες δέχεται το Ισραήλ, οι οποίες είναι υπαρξιακές απειλές. Δηλαδή δεν μπορούμε ελαφρά τη συνειδήσει, δηλαδή να καταδικάζουμε τις αντιδράσεις είτε του Ισραήλ είτε των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Δέχεται και αντιδράσεις ακόμη και για την Ιερουσαλήμ από την Τουρκία. Γιατί εδώ τώρα που τα λέμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσταση σχέσεων πλέον. Υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας. Δεν είναι έτσι αυτή η φιλία, η λυκοφιλία όπως ήταν παλιά διεκδικείται ένας γεωπολιτικός χώρος από την πλευρά του Πούτιν και βλέπει ότι η Τουρκία ξανήχθηκε πάρα πολύ. Ίσως και αυτό το κατάλαβαν και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό οι συνομιλίες γίνονται στην Ελβετία, δεν γίνονται στην Τουρκία, και στη μέση ήταν το Πακιστάν και το Κουβέιτ, δεν ήταν η Τουρκία για αυτές τις συνομιλίες.
2: Ακριβώς. Μα η Τουρκία, το έχουμε πει εδώ και χρόνια από την εκπομπή σου, Απόστολε, το ότι εξαιτίας του ότι θέλει να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, δηλαδή νιώθει ο ισχυρός παίκτης στην περιοχή και θέλει αυτή την, δηλαδή να κάνει μια προβολή ισχύως, και η αλήθεια είναι το ότι έχει, δηλαδή έχει παρουσία, έχει καταφέρει να υπάρξει, να στείλει δυνάμεις, να κάνει βάσεις και τα λοιπά σε αρκετές χώρες, όχι μόνο
1: Συρία, Λιβύη, Αφρική,
2: Μεσογείου,
1: Σκόπ, αλλά Αλβανία,
2: την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μιλάω για Αλγερία, μιλάω για Μαρόκο.
1: Οι σχέσεις της με την Αλβανία είναι γνωστές με το Ράμα.
2: Ακριβώς, μιλάω για Λιβύη, μιλάω δηλαδή σε περιοχές στις οποίες παίζανε άλλοι παίκτες και μεγάλοι παίκτες, για παράδειγμα η Γαλλία, σε αυτές όλες τις χώρες που μπήκε εδώ στην περιοχή της Μεσογείου. Και όταν μιλάμε για Αλγερία και για Μαρόκο, μιλάμε για χώρες που είναι απέναντι ακριβώς από τη Γαλλία. Δηλαδή ξέφυγε πλέον από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έχει σαν συνέπεια τις πιέσεις αυτές που δέχεται σήμερα η Τουρκία, και θα δεχτεί ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις.
1: Ναι, παρόλα αυτά, συγγνώμη, να βάλω
2: μια... την εκπομπή σου εδώ και χρόνια,
1: ναι.
2: Έχω πει, Απόστολε, ότι η Γαλλία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς ότι έχουμε αντίπαλο, έχουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα με την Τουρκία και τα λοιπά.
1: Μα η Γαλλία είναι τώρα σε αυτόν τον κύκλο που κάνανε, η Γαλλία, η Ινδία, η Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
2: Έχω προειδοποιήσει ότι η Γαλλία θα αντιδράσει και βλέπεις ήρθε τώρα αυτή η συμφωνία της Γαλλίας με την Κύπρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Η οποία έχει αναστατώσει σε μέγιστο βαθμό την Τουρκία.
1: Ναι, η Τουρκία βέβαια από την μια πλευρά μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε τη Ρωσία, και θα πω γιατί. Διότι δεν ακολούθησε τις κυρώσεις της Δύσης και έγινε ένας ενεργειακός κόμβος για τη Ρωσία, και έγινε επίσης ένας οικονομικός κόμβος για τη Ρωσία. Παρόλα αυτά, επειδή ανοίχθηκε πολύ και ζητάει το δικό της ζωτικό χώρο, και ο δικός της ζωτικός χώρος που θέλει η Τουρκία μάλλον δεν αρέσει στη Ρωσία, άρχισαν αυτές τώρα οι διαμάχες για την ισορροπία αυτή την οποία ήθελε ο Πούτιν.
2: Κοίταξε, ξεκινάμε από το ότι η Τουρκία πάντα ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Από την άλλη προσπαθεί, πέραν του ότι πάντοτε, δηλαδή και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα λοιπά, πάντα προσπαθεί να κρατάει μια στάση ουδετερότητος και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε πολεμική διένεξη ή οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών, και ειδικά τώρα στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία που ανέφερες, επειδή λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, γιατί μην το ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και μια χώρα η οποία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει ανάγκη από ενέργεια, δηλαδή διψάει για ενέργεια. Δικές της πηγές ενέργειας η Τουρκία δεν έχει. Άρα προσπαθεί και να αποκτήσει φτηνή ενέργεια από κάπου, αλλά και να γίνει κόμβος, δηλαδή να γίνει μια χώρα πολύτιμη όσον αφορά τη διανομή της ενέργειας.
1: Προς όλους. Προς όλους.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή τη λέξη που είπες, επιτίδιος ουδέτερος, αυτές τις δύο λέξεις, αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή αυτός ο επιτίδιος ουδέτερος τι κάνει, είναι τυχοδιώκτης. Συναλλάσσεται η χώρα ανάλογα με τα δικά της συμφέροντα και με τους δύο.
2: Ακριβώς.
1: Και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Και δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος πολεμικό.
2: Ακριβώς. Και τώρα εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι πέρα από τις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία στην περιοχή, στη λεκάνη ας το πούμε της Μεσογείου, ξεκίνησε από την Ανατολική Μεσόγειο και προχώρησε όπως είπαμε προηγουμένως, τώρα βλέπουμε ότι άνοιξε η όρεξή της και εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, και προσπαθεί να ελέγξει τα στενά. Τα στενά βέβαια είναι γνωστό ότι τα στενά, δηλαδή, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει τη Ρωσία για τη σύνδεσή της από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, για το κατέβασμα δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο.
1: Να βγει στο Αιγαίο, να βγει στη Μεσόγειο. Σωστά.
2: Λοιπόν, οπότε θα δούμε και ακόμη πιο έντονες αντιδράσεις της Ρωσίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία με αυτό που πάει να κάνει, δηλαδή να ασκήσει έλεγχο στα νησιά, παραβιάζει διεθνείς συνθήκες. Βέβαια, αυτό είναι μόνιμη τακτική της Τουρκίας. Οποτεδήποτε είτε νιώσει ισχυρή, είτε νιώσει κάτι, δηλαδή ότι κάπου ένας αντίπαλός της ή κάποιος γείτονάς της είναι λίγο αδύναμος, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι αυτή η πολιτική της ΙΕΝΑΣ, δηλαδή, ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και να λειτουργήσει σε βάρος άλλων χωρών. Και ποτέ η Τουρκία δεν φρόντιζε να έχει ισότιμες και πραγματικά, δηλαδή, φιλικές σχέσεις
1: με κανέναν.
2: Προσπαθούσε πάντα να τις εκμεταλλευτεί.
1: Με κανέναν δεν έχει φιλικές σχέσεις. Ακόμα πιστεύω και με τον Πακιστάν, κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν σε διάσταση.
2: Μα σαφώς δεν είναι. Ιστορικά, αν το δούμε, η Τουρκία πάντοτε λειτουργούσε με σκοπό, από μια πλευρά καλά κάνει δηλαδή για τον εαυτό της, με μοναδικό στόχο τα συμφέροντα τα δικά της. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντοτε λειτουργούσε με στόχο τον επεκτατισμό η
1: ναι.
2: Τουρκία.
1: Mm-hmm.
2: Α, και τώρα αυτό που δηλαδή αυτή η προβολή της γαλάζιας πατρίδας, την οποία μάλιστα εδώ είναι το επικίνδυνο και το έχουμε ξανατονίσει, το έχει βάλει πλέον και στα βιβλία, δηλαδή στα παιδιά. Το βάζει που λέμε στο DNA, δηλαδή των νέων γενεών, που τα παιδιά πλέον από την ώρα που...
1: Δεν αντιδράει κανένα, δεν αντιδράει κανείς όμως.
2: Δηλαδή θα το θεωρούν ότι είναι κάτι νόμιμο, ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Δεν αντιδρά κανείς. Γιατί δεν γράφουμε και εμείς τα βιβλία μας, η Ήμβρος, η Τένεδος και η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, να το περάσουμε στα βιβλία, γιατί δεν το περνάμε.
2: Πρόσεξε,
1: αυτό που κάνανε αυτοί, ας το κάνουμε και εμείς.
2: Ανέφερε.
1: Αφού θα αντιδράσει δηλαδή ο Γερμανός για αυτό που έγραψε ο Έλληνας και δεν θα αντιδράσει για αυτό που έγραψε ο Τούρκος.
2: Δυστυχώς εμείς αδρανούμε, Απόστολε.
1: Δηλαδή. Δεν έχουμε διπλωματία έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, η διπλωματία μας είναι κατευθυνόμενη. Δεν αφήνουν τους διπλωμάτες να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως ξέρουν.
2: Ναι, ή επιλέγουν διπλωμάτες οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους.
1: Είναι σαν τους γενικούς γραμματείς των κομμάτων.
2: Κατ' εντολή και κατά παραγγελία.
1: Και τους κυβερνητικούς εκπροσώπους.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η διπλωματία.
2: Και κατ' εντολή. Δεν ασκούν τα καθήκοντά.
1: Σε έκανε αυτός έτσι, κάντο κι εσύ. Λέει ο Ράμα, δεν υπάρχουν Έλληνες στη Βόρεια Ήπειρο, γράψει η Βόρεια Ήπειρο, είναι ελληνική. Ποιο είναι το πρόβλημά σου δηλαδή.
2: Ανέφερες το Ράμα.
1: Αλλά με το ΕΛΜΙΕΠ και πώς λέγονται και με όλους τους μαρατζίδιδες, πού να τα γράψει όλα αυτά. Και με αυτούς που πήγαν έδωσαν όνομα στα Σκόπια που δεν τα δικαιούνται. Με αυτούς θα κάνουμε χαΐρι που λένε. Με αυτούς. Δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Τους έχεις ζήσει, τους ξέρεις.
2: Πρόσεξε, Απόστολε, και τα Σκόπια και η Αλβανία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από τη στήριξη της Ελλάδος όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή.
1: Πάρε τη στήριξη πίσω, πες τους δεν μπαίνετε ποτέ. Όπως κάνουν οι Βούλγαροι, όπως κάνουν οι Βούλγαροι για το Σκοπιανό, για τη Μακεδονία. Κάνε αυτό. Έλα σε μία. Άλλαξε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Ίδια πολιτική και χειρότερη ακολουθία από τον προηγούμενο στα εθνικά του θέματα. Εμείς τι κάνουμε, συγγνώμη, τι κάνουμε.
2: Κανονικά ο μεγάλος παίκτης σε όλη αυτή την περιοχή είμαστε εμείς.
1: Ναι. Εμείς μιζεριάζουμε μεταξύ μας. Ο ένας ο υπουργός είναι Εβραίος, ο άλλος είναι εβραϊκής καταγωγής, ο άλλος είναι φιλογερμανός, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Ό,τι και να είναι, θα πρέπει αφού είναι και Έλληνας να κρατήσει μία ελληνική στάση, μία ελληνική πολιτική. Έτσι δεν είναι αυτό. Απλό είναι το θέμα.
2: Καταρχήν οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε πολιτική εξουσία θα πρέπει πρώτα να φροντίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαντικό.
2: Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία.
1: Το σημαντικό.
2: Την άλλη να φροντίζει διαφυλάττοντας και προωθώντας τα συμφέροντα της Ελλάδος να φροντίζει και για τις καλές σχέσεις με τους γείτονες, με όλες τις χώρες της περιοχής.
1: Μα οι καλές σχέσεις όμως δεν είναι να υπογράφουμε στις πρέσπες κάτι που δεν ανήκει στους γείτονες για να έχουμε καλές σχέσεις.
2: Δεν είναι μόνο οι πρέσπες. Οι πρέσπες το έχουμε πει πάρα.
1: Δεν είναι να μιλάμε για. Δεν είναι να βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και να λέει θα μοιραστούμε λογικά το Αιγαίο. Αυτό δεν είναι εθνική πολιτική.
2: Μετά από τις πρέσπες προέκυψαν και άλλα, Απόστολε. Προέκυψαν αυτές οι ιστορίες με το Ράμα, με την Αλβανία.
1: Ακριβώς.
2: Σαφώς και δεν μας τιμούν ως χώρα.
1: Που πήγε εκεί ο Πρωθυπουργός μας και του συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν σαν να τον κοροϊδεύε, τον Πρωθυπουργό μας.
2: Απόστολε, είναι δυνατόν η Αλβανία, γιατί στην ουσία η Αλβανία επιβάλλει σε μεγάλο βαθμό τη δική της πολιτική.
1: Πού την Ελλάδα. Που αν δεν ήταν ο Έλληνας, δεν θα έρχονταν εδώ αυτοί οι άνθρωποι που βέβαια δουλέψαν, έτσι. Τίμια. Και εξακολουθούν να βγάζουν το ψωμί τους. Δεν θα είχαν ενδεχομένως να φάνε στην Αλβανία κάποιες οικογένειες. Αν δεν ερχόταν εδώ οι δικοί τους άνθρωποι στην Ελλάδα.
2: Για αυτά τα οποία κάνει σε βάρος των Ελλήνων της Αλβανίας.
1: Και αφήνουμε τον κάθε Ράμα να μιλάει τώρα.
2: Καταπατά τις περιουσίες τους, καταπατά τα δικαιώματά τους. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνονται και εμείς βγαίνουμε και ανακοινώνουμε ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
1: Και αφήνουμε τους Σκοπιανούς να αγοράζουν εδώ στη Χαλκιδική και παντού σπίτια, οικόπεδα, κτήματα με μια golden visa. Είναι δυνατόν. Χωρίς να τους κάνει κανείς έλεγχο.
2: Καλό θα είναι να γίνει μια έρευνα, γιατί ξέρεις δεν έχει, ούτε έχει προβληθεί ούτε έχει τονιστεί ότι στη Χαλκιδική το μεγαλύτερο ποσοστό των πεντάστερων ξενοδοχείων ανήκουν πλέον σε Αλβανούς, σε Βούλγαρους και σε ένα μικρότερο βαθμό σε Σκοπιανούς. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής.
1: Και κάποια λίγα σε αυτούς που ήρθαν από τη Ρωσία Έλληνες, αλλά δεν τους γοστάρουμε γιατί ήρθαν από τη Ρωσία. Ενώ αυτοί που ήρθαν από τα Σκόπια και τη Βουλγαρία είναι καλοί άνθρωποι και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε και να τους δώσουμε κι άλλα.
2: Έχουν φύγει και οι Ρώσοι, ξέρεις, από τη Χαλκιδική.
1: Είπα αυτοί που ήρθαν οι Έλληνες, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Από τη Ρωσία, Έλληνες. Έλληνες.
2: Και τα ρώσικα κεφάλαια σε πολλά ξενοδοχεία, ξέρεις, πολλά ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, και μιλάμε για υπερπολιτελή ξενοδοχεία, πεντάστερα, είχαν γίνει από Ρώσους, από Ρώσους επιχειρηματίες. Πολλοί από αυτούς τα έχουν πουλήσει.
1: Και οικονομούσαν στη Χαλκιδική χρήμα. Οικονομούσανε με τους Ρώσους.
2: Αλβανοί, Σέρβοι, Σκοπιανοί, δηλαδή μιλάμε ότι κάποτε όταν μπήκαμε εμείς στην Ευρωζώνη και τα λοιπά.
1: Δηλαδή σε λίγο δεν θα βρίσκουμε πορτοκαλάδα στη Χαλκιδική από τη Φλόρινα και θα βρίσκουμε από το μοναστήρι.
2: Ακριβώς. Κάποιοι κοροϊδεύανε και λέγανε «Α, εμείς είμαστε οι ισχυροί της περιοχής που είμαστε στο ευρώ» και τα λοιπά, και ειρωνευόντουσαν τους υπόλοιπους Βαλκάνους. Έλα που τώρα οι υπόλοιποι Βαλκάνοι αγοράζουν τα ακίνητα τα οποία αναγκάζονται να τα πουλήσουν οι Έλληνες λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Γιατί η κρίση οικονομική δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και σήμερα βιώνουμε μία βλέπεις... Το ότι βιώνουμε την κρίση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων επιβιώνει χάρη στα διάφορα επιδόματα. Δηλαδή
1: σωστά.
2: Αναγκάζεται να πουλήσει ακίνητα τα οποία τα είχε από κληρονομιές από αυτά, ή ακίνητα που τα είχε αποκτήσει με αίμα, με υδρότα, με κόπους και τα λοιπά, αναγκάζεται να τα πουλήσει, να τα εκποιήσει πολλές φορές ο Έλληνας. Και τα αγοράζουν ποιοι? Οι Βαλκάνοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Απόστολε.
1: Αυτή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα, γιατί δεν βλέπω και την αντιπολίτευση να κάνει κάτι πάνω σε αυτό.
2: Και αγοράζουν σε παραμεθόριες περιοχές, σε περιοχές που συνορεύουν.
1: Η αντιπολίτευση δεν μιλάει για αυτό το θέμα.
2: Αυτό είναι το ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Συμβιβαστήκανε, δεν τους ενδιαφέρει, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κανείς δεν μιλάει και αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Μιλάνε δύο-τρεις πολιτικοί αρχηγοί και τι έγινε, και έπειτα.
2: Μα δεν, αυτό
1: μιλάνε, μίζωνος, έπειτα τι έγινε.
2: Αυτό είναι μείζωνος εθνικής σημασίας. Και ξέρεις, εδώ υπάρχει και το εξής, Απόστολε, για το οποίο θα πρέπει να ελεγχθούν και οι οικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή μιλάω για εφορία και τα λοιπά, οι οικονομικές υπηρεσίες της χώρας. Είναι δυνατόν δηλαδή να μπαίνουν αυτά τα ξένα κεφάλαια και να μην ελέγχει κανείς από πού προέρχονται, που τα περισσότερα αυτά προέρχονται από παράνομες πράξεις, δηλαδή είτε εμπόριο ναρκωτικών, είτε λαθρεμπόριο, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Και αποκαλύπτονται μετά αυτά στη συνέχεια.
2: Αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο ξεπλένουν, νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα, δεν τους ελέγχει κανείς από πλευράς ελληνικού κράτους. Και μόλις πάει να αγοράσει κάτι ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή 5-10 χιλιάδες, δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, πληρώσει 5-10 χιλιάδες για να αγοράσει.
1: Πού τα βρήκες τα λεφτά?
2: κατευθείαν τον ελέγχουν μέχρι και τι χρώμα ισόρροχο φοράει από την ΑΔΕ και από τις διάφορες οικονομικές υπηρεσίες, είτε τράπεζες είτε ΑΔΕ κτλ. Δηλαδή εδώ είναι σαν να το κράτος προωθεί το ξεπούλημα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ευθύνη μόνο της ΑΔΕ, είναι της ίδιας της πολιτείας, είναι του Υπουργείου, το οποίο δίνει τις διαταγές του τι ακριβώς θα κάνει η ΑΔΕ.
2: Απόστολες
1: δεν λειτουργεί από μόνη της η ΑΔΕ, δεν έχουμε ένα αρμόδιο Υπουργείο το οποίο δίνει τις κατευθύνσεις.
2: Το παρελθόν, Απόστολε, όταν επωλείτω ένα ακίνητο σε ξένο.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Η Μόσχα και τα λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ σκληρά πράγματα, δηλαδή.
1: Στη συνέχεια.
2: Θα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Απόστολε, αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαζαρίδη, να είσαι καλά, να σε καλημερίσω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε, εύχομαι καλή δύναμη. Επίσης. Και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Επίσης, πάμε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο μαζί με τα μηνύματα 28 λεπτό της εκπομπής.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
13: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78
4: 5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Κόψε και μοίρασε.
23: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε.

0: Drive και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουβανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ο φίλος μου ο Τάσος Secure. Ποια αριστερά και ποια δεξιά, όλοι τους από το ίδιο κολέγιο είναι. Οι τίτλοι των κομμάτων είναι μία μαρκίζα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανάλογα με τα μεγάλα αφεντικά. Ο αδερφός Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Άγιο Όρος. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγίας μας. Κυριακή των Νεομαρτύρων. Καλή εκπομπή, Αποστόλη. Καλή δύναμη, Άγιο Όρος. Βέβαια, τα μηνύματα αυτά, να σκεφτείτε, ήρθαν πολύ νωρίτερα που τα διαβάζω τώρα. Ο Χαράλαμπος από την Καβάλα. Λόγω ημέρας, Απόστολε, νόμιζα ότι είχα προβλέψει τα πάντα, ότι είχα μαντέψει τα πάντα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Βούλγαρος στρατηγός Ιβάνοφ. Αναφέρεσαι στη μάχη του Λαχανά, την οποία είπαμε αρχή της εκπομπής. Αναφερθήκαμε σε αυτό το σημαντικό για την Ελλάδα γεγονός. Ιωάννης Αποστολίδης, καλημέρα Μακ, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Γκρικ. Εγκόν του Κοτσά Αναστά, λευτεριά στον Πόντο και τις άλλες πατρίδες. Ανάπτυξη, δικαιοσύνη, καθημερινότητα. Έρχομαι στην στράτα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος από την Άουσα. Μακαρόνια, να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα, αυτά για το σούπερ μάρκετ είναι διαφήμιση, καλέ μου φίλε Βαλεντίνε Τσέλιο. Πολύ ωραίο αυτό πάντως που έστειλες. Αθανάσιος Αρναούτης, για να δούμε τι μου λέει. Τα λες φινά, τα λέει. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και στη Δράμα. Καλημέρα στη Δράμα, Αθανάσιε. Άγγελος Μαραγδής, Αποστόλης Θερμοπύλης, υπήρχε ένας εφιάλτης και τώρα η Ελλάς έχει γεμίσει εφιάλτες, κομπλεξικούς και ανθέληνες. Ο Στάθης από τη Φλόρινα, καλημέρα, ωραία τα είπες και για το Σκοπιανό. Ο Ρέστης ο Μπίθας από το Ρεόκαστρο, καλημέρα Απόστολε, καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης. Ο Δημητράκης ο Τσιεσλής από την Καβάλα, είναι αυτό που γράφεις για τις βίζες, τους Τούρκους, τους Βουλγάρους κτλ. Δεν ξέρω αν. Για τον πρόεδρο της Φέρνερ Μπαξέ, για τις μεζονέτες και για αυτά. Ναι, τα ψάχνουν αυτά. Αυτά, Δημήτρη, τα ψάχνουμε και θα πρέπει να τα διασταυρώσουμε. Είναι το όνομά του πίσω από αυτές τις μεζονέτες ή είναι κάποιο άλλο. Αυτά τα κοιτάω πάντως, να ξέρεις. Θα τα μεταφέρω σε κάποια άλλη εκπομπή, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Τι ώρα είναι? Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από την Καλαμαριά και ο Ανέστης είναι εδώ από την Καλαμαριά. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο και ο κύριος Δημητριάδης από το κέντρο της πόλης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Με τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς, όπως και η φίλη μας η Μαρία από τα Γιαννιτσά. Απόστολε, καλημέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης. Σήμερα μάθαμε πάλι πράγματα. Ποιος είναι κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό. Και μακάρι να είχα χρόνο να σας πω κάτι περισσότερο για την Mercosur, την οποία ανέφερα νωρίτερα. Αυτή την επένδυση από τις Βρυξέλλες, από τη Γερμανία, από την Φοντέ και λοιπά, για να γεμίσουν οι τσέπες κάποιων. Μια απόφαση καταδικαστική και για την ελληνική γεωργική παραγωγή. Μια ελληνική γεωργική παραγωγή καταρακωμένη. Μια ελληνική παραγωγή μειωμένη. Χωράφι ράφι, η τιμή απαράδεκτη. Είχα δώσει παλιότερα τα στοιχεία, έχω τα καινούργια της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη της πατάτας, μείον 45%, της μελιτζάνας, μείον 43%, της ντομάτας, μείον 40%, στις ελιές, μείον 19%, στα μαρούλια, μείον 64%, λάχανα σχεδόν, λάχανα, πουλι λάχανα, σόπεραν τη μάχαλαν, μείον 8%, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Και με ένα εμπορικό έλλειμμα να μειώνεται κατά 7% τον τελευταίο χρόνο. Και να σε κλέβουν φανερά, ενώ αυτοί σε κλέβουν και... Για τρόφιμα μεταλλαγμένα, τρόφιμα φαρμακομένα. Βλέπετε κάθε μέρα κάποια προϊόντα από τα ράφια παίρνονται πίσω, αποσύρονται. Μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισό
Από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Νίκος, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ναι, πες και για τη Μέρκοσουρ. Δεν σε πρόλαβα, το είπα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα με τα όμορφα της λόγια. Με τα τέκνα που γεννάς. Από τα Άγια Μετέωρα, Νικολάκης Κοντοπούλης. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα από Άγια Μετέωρα, ευλογημένα φίλε μου Απόστολε. Τι χαϊνάρος γκάσεις τώρα. Πάμε στη Βέρεια, πάμε στον Νίκο. Ευχαριστώ για το βιντεάκι, θα τον κοιτάξω. Σημαντικό το βρίσκω, μπορεί να το περάσω στα δικά μου, να το μεταδίδω στην εκπομπή. Νίκο, σε ευχαριστώ. Νεάπολη, Θεσσαλονίκης, Γιώργος, Γιώργο, καλημέρα.

Πάμε σιγά σιγά για την αποφώνηση της εκπομπής. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον σε μήνυμα. Αν ξέχασα κάποιον, να με συγχωρεί.

0: δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.
1: Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή και κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πια τι λέγεται τροφή. Δυστυχώς. Σε έναν κόσμο που καταραίει, σε μια ανθρωπότητα που το 67% των ανθρώπων του κόσμου επιβιώνει με λιγότερα από 3 ευρώ την ημέρα, σε μεγέθη 2024-2025, με το 1/4 του κόσμου να ζει υποκαθεστώς απόλυτης φτώχειας.

Οπτικά Κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Οπτικά Κάτανας, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαίδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Με το φίλο μου το Λευθέρη από την Καλαμαριά να στέλνει αγωνιστικό μήνυμα. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Από τα Γιαννιτσά ο Δημήτρης και από την Άωσο ο Βαγγέλης είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και ο Γιάννης από τη Φραγκφούρτη. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω εδώ που έχει έρθει κανένα ημίωρο και το λησμόνησα. Ο φίλος μου ο Κοσμάς από το κέντρο της πόλης, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Απόστολε, σε ακούμε με τους συναδέλφους γιατί και εμείς εργαζόμαστε σήμερα. Με έναν καιρό ο οποίος είναι καλοκαιρινός, γιατί έχουμε καλοκαίρι και στην Ελλάδα και παντού και όπου υπάρχουν Έλληνες. Και όποια μέρη έχουμε την αίσθηση ότι παραμένουν ελληνικά. Βόρεια Ήπειρος, Αργυρόκαστρο. Εκεί μπορεί να βρέξει σήμερα το βραδάκι και αύριο το βραδάκι. Η θερμοκρασία θα φτάσει, τώρα είναι γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει 30 με 31 το μεσημέρι. Από το Αργυρόκαστρο να πάω στο Μοναστήρι. Ηλιοφάνεια, 30 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα, 30 και αύριο, και αύριο ηλιοφάνεια. Στην Κύπρο, στην Λευκοσία, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, 31 βαθμοί το μεσημέρι σήμερα, 33 αύριο, ήλιος. Εδώ σε εμάς κάποιες βροχές και σήμερα και αύριο λόγω αστάθειας, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Το απογευματάκι όμως και το μεσημέρι 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στα Δίκαια, 31 στην Αλεξανδρούπολη, 32 στην Καβάλα, γύρω στους 30 θα έχει στην Ξάνθη, 33 βαθμοί μεταξύ Σερών και Δράμας, γύρω στους 30-31 εδώ στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, 27 στη Φλόρινα εκεί που η θερμοκρασία το πρωί ήταν 16 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί με 31 στην Κεφαλονιά, από ό,τι βλέπω εδώ, 32 βαθμούς στο Μεσολόγγι, 31 στην Οικουμενίτσα, 33 στην Πάτρα, 29 στην Τρίπολη, 30 στην Κόρινθο, 31 με 32 στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, 30 διάρκεια στον Κάμπο, στη Λάρισα. Το Αιγαίο, από βορρά προς νότιο Αιγαίο, 27 με 31 βαθμούς, 31 θα έχει η Ρόδος και το Καστελόριζο, 28 με 29 οι βαθμοί στην Κρήτη. Με αέριδες οι οποίοι επηρεάζουν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω εδώ ιδιαίτερα το Αιγαίο, το κεντρικό και νότιο με 7 μποφόρ, κάπου και 8 το υπόλοιπο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ, δεν έχει περισσότερο, βοριάς εκεί, βοριάς και στο Ιόνιο, δεν ξεπερνάμε πουθενά τα 4 μποφοράκια, έτσι ακριβώς πάνω κάτω θα είναι και αύριο, αλλά στο Ιόνιο θα έχουμε μεγαλύτερη νυνεμία από τη σήμερα. Πάμε, συνεχίζουμε τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά και στο κουπόνι της ημέρας, αλλά πριν πάμε στο κουπόνι και πριν περάσουμε και στην, να πούμε και δύο λογάκια για τη Φόρμουλα 1, παρότι έχουμε την επόμενη εβδομάδα, μην ξεχνάμε, Up Home, ανοίξαμε στη Θέρμη και σας περιμένουμε. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, τεχνητά άνθη, διακοσμητικά, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκη, Καραολίκη Δημητρίου 12, στο κέντρο.

Άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε Φόρμουλα 1, δεν έχουμε τούτο. Δεν είναι σίγουρο πως ο Verstappen θα οδηγεί Red Bull και του χρόνου. Εγκαταλείψεις στη Mercedes ενοχλεί. Για να δούμε τι θα γίνει την ώρα που ο νέος κινητήρας της Ferrari αυξάνει την ισχύ του. Η McLaren αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται. Ο επόμενος αγώνας στο Spielberg. Αγωνιστική δράση 26, 27 και 28 στα τέλη του μήνα. Υπέροχο τοπίο, Spielberg, Αυστρία, μοναδική τοποθεσία. Και να δούμε τι θα γίνει. Να υπενθυμίσω ότι στην βαθμολογία, έτσι όπως είμαστε τώρα, η Mercedes έχει 156 βαθμούς με τον οδηγό Αντωνέλη, ο οποίος προηγείται της βαθμολογίας των οδηγών. Hamilton, Lewis, Ferrari 115 βαθμοί, ο Γιωργάκης ο Ράσελ με 106 με τη Mercedes και ο Leclerc με τη Ferrari 75 και ο Lando Norris με τη McLaren 73 βαθμούς είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη σειρά της βαθμολογίας, ενώ στους κατασκευαστές Mercedes 262 βαθμοί, ET 262, Ferrari 190, McLaren 141, Red Bull 89, Alpine Renault 60, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. Περισσότερα νέα φυσικά την άλλη Κυριακή. Και όλα αυτά λίγο πριν περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας με τραγούδι ελληνικό σήμερα. Διότι εντάξει, δηλαδή τώρα πώς θα το κάνω, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε ακούμε και αμαριλής. Γιατί όχι δηλαδή, μας εμποδίζει κανείς. Διότι εντάξει, δηλαδή τώρα πώς θα το κάνω, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε ακούμε και

ζήσουμε έστω κάτι. Το Βέλγιο μέχρι τώρα έτσι προβληματίζει τον κόσμο. Το είδαμε με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι έκαναν πάρα πολλές επιθέσεις. Και παίζει με το Ιράν. Έτσι όπως είδαμε το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, νομίζω ότι εκεί πάμε σε ένα over. Βέλγιο-Ιράν. Επειδή είναι κάτι, τα ποσοστά τώρα είναι μικρά, παραδείγματος χάρη για νίκη του Βελγίου, εκεί πηγαίνουμε σε ένα over. Over θα το παίξω. Και αν θέλετε ένα και over 1,5, μία δεύτερη σκέψη. Ένα και over 1,5 για να ανεβάσουμε αυτά τα 1,45 και 1,50 που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες για νίκη του Βελγίου. Ζητά.

Συνεχίζουμε από το Μετρόπολης 95,5 στην πρωινή, σημερινή, κυριακάτικη εκπομπή, την Κουρσάρικη, να δίνουμε κάποιες προβλέψεις. Για να δούμε τι έγινε εδώ. Γιατί αν έβαζε έναν γκολ την Ισία, θα τα παίρναμε όλα στα όλα χθες, αλλά τελικά είναι 0-4. Δεν, την Ισία, η Ιαπωνία 0-4-90-6 βλέπω εδώ. Κρίμα δηλαδή, χάσαμε Γιάννα, τουλάχιστον με το λάθος πήραμε τα λεφτά μας πίσω, ίσως και κάτι παραπάνω. Μία η ώρα τα ξημερώματα. Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι. Εδώ έχω να σας δώσω, παιδιά, έναν άσο, έτσι, έναν άσο, ένα και over 1,5. Και ένα goal-goal, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ποσοστά. Το goal-goal παντού, το goal-goal το είδα πολύ μεγάλο σε ποσοστά και μου έκανε πάρα πολύ, έτσι να πω, μεγάλη εντύπωση. Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι. Ο άσος παίζει γύρω στο 1.52-1.55, με over 1,5 πάει λίγο παραπάνω.

Δεν έχω κάτι άλλο να σας δώσω. Έτσι, 4 σημεία, 2 αγώνες. Γιατί Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Δεν μου άρεσε η Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Αλλά για να είμαι τώρα εδώ ειλικρινής, αυτά τα τοκοκλειφικά ποσοστά σε ένα παγκόσμιο κύπελο τα οποία δίνουν κάποιες εταιρείες, νομίζω ότι δεν ισχύουν. Μπορείτε να παίξετε, παραδείγματος χάρη, είδα ένα πάρα πολύ μεγάλο και καλό ποσοστό. Είδα το ποσοστό, προσέξτε, είδα τον αγώνα, περιμένετε λίγο να δείτε ποιος ήταν αυτός εδώ με το μεγάλο over. Ισπανία, προσέξτε τώρα, over 1,5 γκολ στο ημίχρονο. Η Ισπανία, over 1,5 γκολ στο ημίχρονο, ξεπερνάει το 2,15, κοντά στο 2,20. Από 2.15 μέχρι 2.20 νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο η Ισπανία, γιατί νομίζω η Ισπανία θα μπει από την αρχή να καθαρίσει τον αγώνα μετά αυτή την, να πω, φάπα, πώς να το πω, που έφαγε στην ισοπαλία που έφερε στον πρώτο της αγώνα με μια ομάδα που πιστεύαμε όλοι ότι θα κερδίσει.

Πάμε σιγά σιγά να προλάβουμε, διότι θα έχουμε και σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μπίκου. Να πάμε να τελειώσουμε και σήμερα. Μην ξεχνάτε, ήμασταν εδώ μαζί με το βασικότερο αγαθό, με το ψωμί, θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού. Με Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, εδώ που ενώνεται το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, με υπέροχα τσιροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, πρασοπιτάκια, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή, με το υπέροχο σπεσιαλιτέ τριλέτσε, αυτό το μοναδικό γλύκισμα. Μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τη γεύση του καφέ μας στο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Εδώ μαζί ήμασταν και με τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόπουδες του όρου Σπάικο. Φέτα Pop, Badgers Bob, γίδινο τυρί, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, πρόβιο στο τυροκομείο Πάικο.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης. Τέλος έτριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Αυτό το κάτι που...
17: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
10: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
22: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
21: Και η νομική προστασία?
22: Προστασία, αλλά νομική.
21: Και η απαλλαγή?
22: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
21: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
22: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
23: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Από τη Θεσσαλονίκη. Από το ράδιο Μετρόπολης 95 και 5 των FM. Το οποίο έχει απολύτως διεθνή ακροαματικότητα. Ακόμα και στη μετριότητα. Καλημέρα σας από την Ελλάδα, την οποία κυριαρχεί μία κανονικότητα, μία κανονικότητα την οποία ο λαός την βλέπει σαν εφιαλτική και οι πολιτικοί την βλέπουν σαν θετική. Μία χώρα η οποία αντί να παρουσιάσει βιτρίνες επιτυχιών, παρουσιάσει βιτρίνες επικίνδυνων οικονομικών αριθμών. Κανένας δεν μιλάει από τους εγκέφαλους οι οποίοι μας κυβερνούν και θέλουν να μας κυβερνήσουν ότι υπάρχει μια διαρκής μείωση εισοδημάτων και μια σφοδρή κοινωνική κατάρρευση. Η πολιτική και κυβερνητική αδιαφορία, ειδικά στα λόγια και στην κοροϊδία του λαού, είναι προκλητική. Μία πολιτική και κυβερνητική κουλτούρα η οποία λειτουργεί με λόγια και όχι με έργα. Το βασικότερο στοιχείο, όπως σε όλες τις χώρες του πλανήτη, έτσι και στην Ελλάδα, είναι η οικονομία. Μία οικονομία η οποία είναι ιδιαίτερως εγκλωβισμένη σε υψηλούς βαθμούς σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητος, δεν παράγει απολύτως τίποτε δηλαδή. Η οικονομία της χώρας μας, το έχω πει 100 φορές, θα το λέω συνέχεια, πας και κάνω μια μεταβίβαση πλήσης του εγκεφάλου στο λαό για να δει που ζει. Η οικονομία της χώρας είναι εξαρτησμένη από τα έσοδα του τουρισμού, από τον κλάδο της ψυχαγωγίας, όπου υπάρχουν έντονης μορφής επισφάλεια και χαμηλή μισθή. Η αγωνία του Έλληνα εργαζομένου σχετικά με τα λεφτά που παίρνει ή του Έλληνα που ψάχνει δουλειά είναι τρομακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χαμηλοί μισθοί διαφημίζονται συνεχώς από το πολιτικό σύστημα και από αυτούς που κυβερνάνε, όποιοι και να είναι, γιατί όσοι κυβερνάνε στη χώρα μας όλοι είναι οι ίδιοι. Μόνο στην αντιπολίτευση όταν είναι λένε διαφορετικά και όταν κυβερνάνε λένε άλλα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια ελληνική οικονομία, όπως λέω εγώ, η οποία είναι εγκλωβισμένη με πολύ ισχυρές χειροπέδες σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, θα έλεγα, και είναι εξαρτημένη μόνο από τα έσοδα του τουρισμού, από τον κλάδο της ψυχαγωγίας, και υπάρχει μία έντονη εργασιακή επισφάλεια. Και όταν ο λαός έχει έντονη εργασιακή επισφάλεια, τότε έχει και έντονο πρόβλημα καθημερινής λειτουργίας, επιβίωσης και σωστής σκέψης για την πατρίδα του. Περάσαν 16 χρονάκια, πώς πέραν τα χρόνια ρε παιδιά, μετά την έναρξη της κρίσης του χρέους, η αγαπημένη μου Ελλάδα, η αγαπημένη σας Ελλάδα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία τρομακτική οικονομική αρνητική πραγματικότητα, όπου οι βελτιωμένοι δείκτες που παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, οι βελτιωμένοι οικονομικοί δείκτες που παρουσιάζονται από την κυβέρνηση, δεν αναιρούν τη βασική εικόνα. Άλλο η βασική εικόνα που είναι η πραγματικότητα και άλλο η πραγματικότητα που εμφανίζει η κυβέρνηση με βελτιωμένους δείχτες. Η αγαπημένη μας Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη από ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές, και ζει σε ένα καθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που σας έχω πει εδώ καιρό και καιρό και το επαναλαμβάνω και τώρα, διότι είπαμε ότι η εικόνα αυτής της εκπομπής είναι να λέει μόνο την αλήθεια, μιας αυστηρής οικονομικής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εκτείνεται και θα εκτείνεται για πολλές ακόμα δεκαετίες. Διότι το παραδάκι, αγαπητοί κύριε Μητσοτάκη, το παραδάκι, αγαπητέ Τσίπρα και κύριε Σαμαρά και όσοι είστε στα διάφορα κόμματα, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι το σασμάν του οικονομικού αυτοκινήτου κάθε χώρας. Με λόγια, παραμύθια, γελιώδεις και προσβλητικές προσφορές στο λαό και όλα αυτά τα οποία κάνετε προσβάλλουν τον κόσμο, προσβάλλουν την πατρίδα μας, προσβάλλουν τους Έλληνες και ειδικά αυτοπροσβάλλεστε εσείς όταν νομίζετε με 100 και 150 ευρώ το χρόνο πρόσθετο επίδομα που θα δώσετε, κάνετε κάτι. Το μόνο που κάνετε είναι να προσβάλλετε τον κόσμο τον οποίο τον έχετε κάνει αχόρταγο σχετικά με τα μπατριλίκια που έχει, οπότε δέχεται κάθε χατζηλίκι που του δίνετε. Κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μας μιλάει κανείς για τους εθνικούς λογαριασμούς της Ελλάδος? Γιατί δεν μας μιλάει ότι παρά την δημοσιονομική θέση η οποία παρουσιάζει μια βελτίωση σχετικά με το εξωτερικό, δεν μας λέει ότι η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε ένα οικονομικό μοντέλο που δεν παράγει τίποτε? Όταν θα βγει κάποιος να μας πει γιατί η Ελλάδα βιομηχανικά δεν παράγει τίποτε? Πότε θα βγει κάποιος να μας πει ότι αυτή η στρατηγική σημασία χώρα εξαρτάται από τα έσοδα του τουρισμού, μια έντονη εργασιακή επισφάλεια και χαμηλότατους μισθούς? Πότε θα μας μιλήσει κάποιος από τους εγκεφάλους μας κυβερνούν και έχουν πτυχίο στο παραμύθι για την τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα εξαιτίας της γύρασης του πληθυσμού? Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνάνε ότι δεν γεννιόνται παιδιά πλέον στην Ελλάδα? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όσο γερνάει ο πληθυσμός και το ποσοστό της γύρασης αυξάνεται διότι πεθαίνουν πιο μεγάλοι πλέον οι άνθρωποι και από την άλλη μεριά γεννιούνται λιγότερα παιδιά από αυτούς που πεθαίνουν, υπάρχει σε εξέλιξη η δημιουργία μιας τεράστιας δημοσιονομικής βόμβας? Όταν παρατηρούμε ότι πριν 15-20 χρόνια πήγαν 120.000 μαθητές στα σχολεία και φέτος θα πάνε μόνο 42.000, για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς για τις συντάξεις που δίνει το ελληνικό δημόσιο, που δεν μπορούν με τίποτε να αναπληρώσουν την επιβίωση των συνταξιούχων με αξιοπρεπή τρόπο? Φτάσαμε στο σημείο το απίθανο αυτό κράτος που λέγεται Ελλάδα και οι καλλιτέχνες της κοροϊδίας του ελληνικού λαού που λέγονται πολιτικοί να καταβάλουν επιδόματα κάθε τόσο για να ενισχύσουν την ψυχολογία του κόσμου, όχι αυξήσεις στις συντάξεις όπως γινόταν στις προηγούμενες γενιές. Τα τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν ένα δημόσιο χρέος το οποίο κανένας δεν σας ασχολείται, γιατί σας κάνουν συνεχή πλήση του κεφάλου με διάφορα πράγματα τα οποία δεν γεμίζουν το στομάχι ούτε την τσέπη σας. Δείχνουν ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα για το μέλλον. Δεν θα σας μιλήσω για νούμερα σχετικά με τη γενική κυβέρνηση. Δεν θα σας μιλήσω ότι αυξήθηκε το χρέος το 26 σε σχέση με το 25. Δεν θα σας μιλήσω για τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν τα ταμιακά διαθέσιμα του λαού. Και την άλλη μεριά, η οικονομία, κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα, δεν είναι το τι παρουσιάζεται στους ξένους επενδυτές και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η οικονομία είναι τι παρουσιάζεται στους Έλληνες πολίτες. Το τι λέτε στους επενδυτές και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας ενδιαφέρει. Στους Έλληνες πολίτες τι παρουσιάζεται, οι οποίοι για κάποιο περίεργο λόγο δεν αντιδρούν με τίποτε και ανέχονται την οικονομική ταλαιπωρία που υφίστανται. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια χώρα η οποία λειτουργεί με τη θεωρία των δύο ταχυτήτων? Είναι δυνατόν τα έσοδα να είναι αυξημένα από τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί στην εφορία και από την άλλη μεριά τα έσοδα από ότι τα φυσιολογικά που παίρνουν οι εργαζόμενοι είναι μειωμένα σχετικά με την αγοραστική τους δύναμη? Δεν θα κάνω προβλέψεις, Δεν καταδέχομαι να κάνω προβλέψεις. Διότι για να κάνεις προβλέψεις σήμερα γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε, πρέπει να έχεις δίπλα σου έναν από αυτούς που εκπροσωπούν το ελληνικό κράτος για να κάνεις μια συζήτηση μαζί του με οικονομικά θεμέλια για να το στείλεις από εκεί που ήρθε, διότι αυτοί που μιλάνε για οικονομία στην Ελλάδα μόνο οικονομικά θεμέλια δεν έχουν αυτά τα οποία λένε. Για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς για την μεγάλη αύξηση του εσωτερικού δανεισμού που υπάρχει στην πατρίδα μας? Η λέξη δανεισμός, η λέξη δάνεια είναι μια έκφραση η οποία πρέπει να αλλάξει το όνομα Ελλάδα. Από τότε που έφυγε ο Καποδίστρας και μετρά έχουμε 7 οικονομικές πτωχεύσεις σαν κράτος και συνέχεια δανειζόμαστε χρήματα και χρωστάμε. Είμαστε εξαρτημένοι από τα ξένα συμφέροντα τα οποία θησαυρίζουν από τα κορόιδα που λέγονται ελληνικός λαός, κορόιδα που έτσι θεωρούν αυτοί που κυβερνούν, αλλά μόνο κορόιδα δεν είναι οι Έλληνες και το ξέρετε καλύτερα του καθένα. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι η Ελλάδα να έχει ένα ασφαλέστερο χρέος. Άλλο να έχεις ένα ασφαλέστερο χρέος και άλλο να έχεις μια ευημερούσα οικονομία. Κάθε μέρα μας λένε ότι η οικονομία ευημερεί. Αλλά κανένας δεν τονίζει με επίφαση και εντονότητα ότι έχουμε ένα ασφαλέστερο χρέος εντός εισαγωγικών της τάξης των 400 τόσο δισεκατομμυρίων, με αποτέλεσμα η λέξη ευημερούσα οικονομία να μην υπάρχει στην ουσία, αλλά να υπάρχει υπομορφή πλήρης εγκεφάλου στα διάφορα κανάλια. Υπάρχουν και υποστηρικτές της κυβέρνησης. Υπάρχει και το προφίλ του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι πολύ πιο ασφαλές σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, των υποχρεώσεων της χώρας μας βρίσκεται στα χέρια ευρωπαϊκών πιστωτών, που είναι επίσημοι, κρατικοί ευρωπαϊκοί πιστωτές. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό, διότι όταν τα χρέη μιας χώρας βρίσκονται και ελέγχονται από άλλους, τότε υπάρχει ένα παιχνίδι με τα επιτόκια. Όταν πολλά επιτόκια σχετικά με δάνεια, τα που έχουν σχέση με το εξωτερικό, είναι χαμηλότερα από την αγορά, ενώ τα επιτόκια που παίρνει ο λαός όταν δανείζεται είναι υψηλότερα και εξατλητικά. Με αποτέλεσμα οι λήξεις τους να εντείνονται σε βάθος δεκαετιών και έρχεται η ώρα που οι δεκαετίες μετατρέπονται σε χρέη. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεχάσαμε τη λέξη μνημόνια. Τι έγινε δηλαδή και την ξεχάσατε τη λέξη μνημόνια? Μήπως η Ελλάδα απέκτησε πλήρη οικονομική αυτονομία και δεν το γνωρίζουμε? Μήπως η Ελλάδα γέμισε τα ταμεία της με παραδάκια και δεν το γνωρίζουμε? Μήπως ο λαός δεν έχει οικονομικό πρόβλημα τουλάχιστον επιβίωσης και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί δεν μας αναφέρουν τη λέξη μνημόνια και την ξεχάσανε, όταν για δεκαετίες ακόμα θα είμαστε στα μνημόνια λόγω των υπογραφών που βάλαμε όταν σαν δούλοι υπακούσαμε στις διαταγές της κυρίας Μέρκελ και του Σόιμπλε? Μετά τα μνημόνια μας είπαν ποια είναι η οικονομική αυτονομία της Ελλάδος? Καμία. Απλούστατα, τα μνημόνια έφεραν στην Ελλάδα ένα καθεστώς δημοσιονομικής στήριξης, την οποία την διαφημίζουν οι κυβερνώντες ότι είναι πολιτική επιτυχία, αλλά στην ουσία είναι τα χρέη τα οποία έχουμε, τα οποία καθόμαστε προσοχή για να είμαστε συνεπείς, αδιαφορώζονται εντελώς τη συνέπεια που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση όταν πρόκειται οι Έλληνες να περνάνε καλά με ικανοποιητικούς και αξιοπρεπείς μισθούς και όχι να πεινάνε από τα μέσα του μήνα όταν τα εισοδήματά τους εξαφανίζονται. Μας λένε ότι οι μισθοί ανακάμπτουν αργά. Ποια είναι η ανάκαμψη των μισθών, μπορείτε να μου πείτε? Μας λένε ότι υπάρχει μια στεγαστική κρίση που επιβαρύνει τα νοικοκυρά. Σοβαρά τώρα, το θυμηθήκατε? Στεγαστική κρίση. Μήπως δεν ξέρετε ποιες είναι οι πραγματικές τιμές των ακινήτων? Όταν ένα σπίτι 100 μέτρα κάνει 500.000 ευρώ. Όταν ένα σπίτι 150 μέτρα κάνει 600-800.000 ευρώ. Πού είναι η ανάκαμψη των μισθών που θα δώσει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να βάλει καταθέσεις στην πάντα? Γιατί δεν μας λέει κανένας ότι η στεγαστική κρίση επιβαρύνει τα νοικοκυριά με τα πανάκριβα ενίκια, όταν οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα σε αρκετούς τομείς η φορολογική επιβάρηση εξακολουθεί να πιέζει μεγάλο μέρος μεσαίας τάξης. Ποιος θα μας τα πει αυτά τα πράγματα, μπορώ να μάθω? Μπορεί να υπάρχει ένα ραδιόφωνο που λέγεται Μετρόπολης, το οποίο διαθέτει ένα πανελλήνιο προσόν, να έχει την απόλυτη άνεση οποιοδήποτε να λέει τις απόψεις του με αξιοπρέπεια και επιχειρηματολογία, αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί που ενημερώνουν τον κόσμο να κοιτάνε πρώτα το συμφέρον του λαού και μετά το συμφέρον το δικό τους. Ποιος θα μας μιλήσει για το οικονομικό σύστημα όταν η βασική προτεραιότητά του είναι η ίδια? Ποιος θα μας μιλήσει για την εμπιστοσύνη των πιστωτών στην αγορά? Για ποιο λόγο μέσα σε όλα αυτά που σας είπα δεν αντιλαμβάνονται όλοι σας, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κρύβεται μία εικόνα κοινωνικής κατάρρευσης? Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά. Λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα. Αλλά πού πάει ο πλούτος, κυρίες και κύριοι? Ο πλούτος πάει στους λίγους. Ο πλούτος πάει στην ελίτ, ελληνική λαέ. Το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά ο πλούτος συγκεντρώνεται στην ελίτ, στους λίγους. Και εσείς δεν διαμαρτύρεστε? Δεν ενοχλήθηκα που έγινε τεράστια διαμαρτυρία για τα Τέμπη. Συμμετείχα κι εγώ. Αλλά άλλο να δίνετε τέτοια έμφαση σε ένα δυστύχημα που σε τελευταία ανάλυση χάσαμε νέους ανθρώπους, αλλά το εκμεταλλευτήκαν ορισμένοι, και αυτό φάνεται και δικαιώνει τις απόψεις μας. Και άλλο να μην ασχολείστε με αυτό το οποίο συμβαίνει με την οικονομία μας, η οποία είναι μαστίγιο αθάνατο, το οποίο μαστιγώνει τον ελληνικό λαό και πλουτίζει αυτούς οι οποίοι αποτελούν την ελίτ του συστήματος που κυβερνάει μαζί με κάθε κυβέρνηση τη χώρα. Σας είπε κανένας μέχρι σήμερα ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας και η κοινωνία που ζει σε αυτή τη χώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια για πάρα πολλά χρόνια σχέση σχετικά με το χρέος, που σιγά σιγά αυτή η σχέση, η μακροχρόνια που θα χρωστάμε δεκαετίες ολόκληρες, θεωρείται πλέον η κανονικότητα? Βγήκε κανείς να σας πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει η μοναδική κανονικότητα που υπάρχει και λειτουργεί άψογα εν σχέση με όλα τα άλλα? Είναι το τεράστιο χρέος που έχουμε, που είμαστε υποχρεωμένοι να το πληρώνουμε για να μας κλείσουν τα μαγαζιά, τα στόρια και τα σπίτια μας και πεινάσει όλη η χώρα? Μιλάει κανείς για την υψηλή φορολογία? Μιλάει κανένας ότι έχεις ένα σπίτι και σου ρουφάνε με τον έμφυατο φόρο? Κύριε Τσίπρα, που ξανακατέβαινε σε εκλογές όταν που μας είπες ότι έβγες πρωθυπουργός θα καταργήσεις το φόρο των σπιτιών, έχεις τα μούτρα και ξανακατεβαίνεις, αλλά οι Έλληνες θα σε ψηφίσουν, φταίνε. Σας μίλησε κανείς για μια δημοσιονομική πειθαρχία η οποία έχει μόνιμα πρωτογενή πλεονάσματα για να φαίνεται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική έκφραση που λέγεται ελληνική οικονομία, η οποία εξυπηρετεί το λαό? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν κρίσεις τις οποίες τις καταπίνουν και τις κοιμίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η χώρα μας, η βιτρίνα παραμένει κυρίαρχη, αλλά σημαντικό μέρος του οικονομικού τους μέλλοντος, γιατί πάντα το μέλλον κοιτάς στην οικονομία, δεν κοιτάς τι έχεις σήμερα στην τσέπη σου, κοιτάς αν έχεις και στο μέλλον χρήματα στην τσέπη σου, εξακολουθεί να καθορίζεται από υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, είναι καρφωμένες τόσο βαθιά στο μέλλον, που μετά πάρα πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες θα βγούμε από τα χρέη μας. Είμαστε η μοναδική χώρα που μονίμως χρωστάει και δεν κάνει καμία επένδυση. Πού είναι η βιομηχανία? Πού είναι η βιοτεχνία? Πού είναι η πλήρης εκμετάλλευση του τουριστικού μας πλούτου? Γιατί να έχουμε μόνο 20-21 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό και να μην έχουμε 50-60 δισεκατομμύρια? Γιατί δεν αξιοποιείται το σύμπαν? Γιατί αξιοποιούνται μόνο ορισμένες περιοχές και όλες τις άλλες έχουν περιορισμένες, περιφρονημένες, όπως είναι η Χαλκιδική? Επομένως,
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ονάσματα, η μία σταθερότητα να βρίσκεται σε μία σημαντική, σημαντική αντίφαση, αλλά οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο οι αριθμοί που δείχνουν ανάκαμψη και έχουν σχέση με αυτά που χρωστάμε, και άλλο οι αριθμοί που δείχνουν φτώχεια και έχουν σχέση με το τι παίρνουν οι πολίτες. Η αίσθηση της κρίσης έχει γίνει μόνιμη, της οικονομικής κρίσης έχει γίνει μόνιμη το υποσυνείδητο της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Και δεν έχει ακόμα τελειώσει αυτό το έργο της κρίσης. Αλλά αναμένεται, κυρίες και κύριοι, αναμένεται δυστυχώς να επιδεινωθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Πλησιάζουν εκλογές λοιπόν σύμφωνα με τα λεγόμενα. Σύμφωνα με τον νόμο δεν πλησιάζουν εκλογές, είναι του χρόνου. Αλλά ποιος λογαριάζει τους νόμους σε αυτή τη χώρα, τα πρόκειται για τους πολιτικούς. Και άρχισε μια εκτεταμένη πλήση των κεφάλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μετά την έκθεση γύρω στο Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνουν εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης το αρνείται αφενός, αλλά κάθε μέρα είναι σε εκπομπές αριστερά και δεξιά και κάνει δηλώσεις. Το ίδιο και τα στελέχη του, το ίδιο και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Οπότε βρήκε την ευκαιρία και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει ρεαλιστικές και δικαστικές αναφορές σε όσους δεν κάνει κέφι. Έχασε όμως να κάνει αναφορά στον εαυτό της και στον αδερφό της. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς προειδοποίησε ότι ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια απλή πρωτοβουλία, αλλά μια επιλογή που θα κρυφθεί από την ίδια τη βάση της παράταξης. Όρμηξε και στον Τσίπρα με αιχμηρές τοποθετήσεις, κατηγορώντας τον για πολιτική αλαζονία και αμφισβητώντας ευθέως ότι μπορεί να πείσει ξανά τους πολίτες. Μπορεί να αμφισβητεί η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ο Τσίπρας είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις, κυρία Μπακογιάννη μου. Όρμηξε και στον Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι διαθέτει χαρακτηριστικά πρωθυπουργού. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού μίλησε συναισθηματικά η κυρία Ντόρα μας. Αναγνώρισε την κοινωνική συμπάθεια που συγκεντρώνει, αλλά υποστήριξε ότι η πολιτική απαιτεί κάτι περισσότερο από συναισθηματική ταύτιση και κοινωνική συμπάθεια. Θεωρώντας η κυρία Ντόρα ότι όλα αυτά τα οποία είπε σαν κριτική ήταν πάνω απ' όλα δίκαια και ρεαλιστικά. Γιατί δεν εξέχασε να κρίνει και τον εαυτό της η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί δεν έκρινε και το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως γιατί χάνεται? Γιατί δεν έκρινε και τον αδερφό της που είναι πρωθυπουργός? Δεν άκουσε κανένα να λέει τίποτα για τις εταιρείες δημοσκοπήσεις σχετικά με τι πολιτικό αίρισμα κάνουνε μετρήσεις. Τι σώοι μετρήσεις είναι αυτές? Δεν υπήρχε ενδιαφέρον ότι ο Σαμαράς και η Καριστιανού θα κατέβουν σε εκλογές? Υπήρχαν μετρήσεις που βάζαν και αυτούς μέσα? Τώρα που ανακοινώθηκε επισήμως γιατί ορισμένα κόμματα τα οποία είχαν σημαντικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις άρχισαν να έχουν μειωμένα ποσοστά, γιατί φαίνεται ενοχλούν το σύστημα. Τι άλλο ενδιαφέρει στην Ελλάδα? Δεν ακούμε τίποτα. Ακούμε το καθημερινό κοτσομπολιό, τα καθημερινά εγκλήματα που γίνονται, τα οποία αυξάνονται επικινδύνως. Σε διεθνές επίπεδο ακούμε για την Ουκρανία, το Ιράν, την Κούβα και για τις τιμές πετρελαίου. Και εντός της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, ακούμε για τον πολιτικό πόλεμο, για τον πολιτικό πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων και την εξουσία όταν γίνουν εκλογές. Και για το λαό δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Κανείς δεν μιλάει για την επιβίωση, για το οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης στην πλειοψηφία του λαού. Κανείς δεν μιλάει. Ο ένοχος όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Ο ένοχος για να μιλήσει και να πείσει πρέπει να έχει πανίσχυρα εξωγήινα επιχειρήματα. Ποιος πολιτικός στην Ελλάδα έχει επιχειρήματα για να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ικανός να κυβερνήσει, όταν άπαντες κατά καιρούς που κυβέρνησαν διέλυσαν τη λειτουργία της Ελλάδας, διέλυσαν την οικονομία της Ελλάδας, διέλυσαν τον πολιτισμό της Ελλάδας υπό την έννοια της πρόοδου σχετικά με κατασκευές, με δρόμους, με έργα, με εμφάνιση πόλεων κτλ.? Κανένας. Αλλά εφαρμόζουν πάντα ότι ο κόσμος ξεχνάει. Για να δούμε, θα ξεχάσει και φέτος ή θα θυμηθεί να παραψηφίσει σε μεγάλο ποσοστό για να στείλει ένα μήνυμα ότι ο λαός είναι εδώ και περιμένει ότι θα έρθουν εκλογές για να ρίξει το σωστό ψηφοδέλτιο, διαφωνώντας εγώ για τις εκλογές οι οποίες πρέπει να γίνονται κάθε τετραετία. Συγχρόνως υπάρχουν και διάφορες συμμαχίες σοκ. Η μεγάλη Βαβέλ της διαπλοκής. Υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, την Καριστιανού. Η βασικότερη αυτών των επιχειρηματιών είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ο Αλαφούζος με το Sky, την Καθημερινή κτλ. Τον Ολυμπιακό.
Όχι τον Ολυμπιακό, να με συγχωρείτε. Υπάρχει ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει τον Ολυμπιακό και διαθέτει τα νέα, το Βήμα, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο ενημερωτικών ιστοσελίδων. Υπάρχει ο Μελισανίδης που εμφανίζεται και αυτός σε θέματα ενημέρωσης, ένας ισχυρός παίχτης. Υπάρχει ο Σαββίδης, ο οποίος τα έσπασε μέσω του Open με τη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο ελέγχει και επηρεάζει, έχει διαμορφώσει ένα σαφώς πιο επικριτικό σχόλιο, πλαίσιο απέναντι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έβαλε ήθελε τη στήριξη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης δεν είναι εύκολος παίχτης. Έτσι βάλανε μπροστά τον επιχειρηματία Μιστακίδη για να πάρει την ΠΑΕ κτλ. Υπάρχει και ένα παραδοσιακό όνομα στην ελληνική πολιτική ζωή και στις επιχειρήσεις που λέγεται Βαρδινογιάννης. Ένας όμιλος που ελέγχει κανάλια το Α και το Σταρ. Έχει μια πιο ισορροπημένη πολιτική σχέση σχετικά με τα πρόμενα στο πολιτικό στίβο. Αλλά υπάρχουν και διαχρονικές σχέσεις με ορισμένα ονόματα όπως είναι ο Δένδιας, για τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ένα ωραίο πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως είναι ο κύριος Κυριακού, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον Τζιτζικώστα και τον Σαμαρά. Υπάρχει ο νέος όμιλος, ο όμιλος Εξάρχου. Υπάρχει ο όμιλος Φιλιππάκη, το κόντρα του Κουρίς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα στη χώρα πάρα πολύ, γιατί το ποδόσφαιρο έχει πολλούς οπαδούς, με αποτέλεσμα οι οπαδοί να επηρεάζονται από τις επιθυμίες των ηγετών των ομάδων του. Η χρόνος όμως, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για εκλογές. Γιατί μιλάμε για εκλογές? Πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 την Άνοιξη, να κάνει ένα μίνι ανασχηματισμό, για την άλλη μεριά να βλέπουμε συχνές παρουσίες του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά με αναφορές οι οποίες υπονοούν ότι θα γίνουν εκλογές εφέτος? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο βασικότερος νόμος στην Ελλάδα, που είναι οι εκλογές, πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια? Είναι οι εκλογές παιχνίδι? Είναι ο ελληνικός λαός τα πιόνια από το τάβλι, τα οποία τα έχουν στην τσέπη τους οι πολιτικοί και τα χρησιμοποιούν όποτε γουστάρουν να κάνουν εκλογές? Υπό ποια λογική δεν γίνονται εκλογές στην τετραετία? Και αν χρειαστεί κάτι πολύ σημαντικό, κάτι εθνικού ενδιαφέροντο σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό για την πατρίδα, τότε μπορεί να γίνουν εκτάκτως εκλογές? Εδώ μονίμως μιλάμε για εκλογές. Μόλις γίνει μια κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν μιλάει κανένας. Για ποιο λόγο υπάρχει μια προσβλητική απαξίωση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα? 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Το 13% των βουλευτών του Κοινοβουλίου είναι ανεξάρτητοι. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο? Αυτό είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Και συγχρόνως δείχνει και μια απαξιωτική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν θέλω να το κρίνω, να το χαρακτηρίσω και να το περιγράψω, γιατί χρειάζεται πολλή ώρα, ίσως εκφραστώ προσβλητικά. Ποτέ άλλοτε δεν έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναδυστυχία μεταξύ της λαϊκής ετιμιγωρίας, όπως έγινε τελευταίες εκλογές. Οι πολίτες ψήφισαν συγκεκριμένα κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς, όμως σήμερα βλέπουν ένα σημαντικό μέρος του Κοινοβουλίου αποτελείται από βουλευτές που δεν εξυπηρετούν πλέον το ψηφοδέλτιο με το οποίο επιλέγησαν. Όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν πάρα πολλές πολιτικές ανομαλίες και πολιτικούς μαύρους κύκλους που υπάρχουν στο σύστημα. Και όταν ακούσατε χθες τον Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει τοποθετήσεις σχετικά με την πολιτική ζωή της χώρας, πρέπει να καταλάβατε ποια είναι η πραγματικότητα στη δημοκρατία που λέγεται ελληνικό πολιτικό σύστημα με την έννοια δημοκρατία. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Τι θα γίνει με αυτούς που πιστέψαν ότι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε αριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια? Τι σοοοικονομία είναι αυτή? Τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη να ασχολείται με τους τόκους των κόκκινων δανείων? Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Οι τράπεζες λειτουργούν με τα κεφάλαια και τις καταθέσεις του ελληνικού λαού.
Αυτές αποφασίζουν. Μπαίνει δικαιοσύνη για τους στόχους των κόκκινων δανείων. Κόκκινα δάνεια τα οποία γίνανε τεράστια. Όταν δούμε ότι οι τόκοι πολλές φορές είναι 10 φορές από το, μεγαλύτερη από το αρχικό κεφάλαιο το οποίο δανείστηκαν. Μήπως ανοίγει ένας καινούριος κύκλος αφισβητήσεων και δικαστικών διενέξεων που βολεύει την κάθε κυβέρνηση για να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος. Μήπως υπάρχει μεταξύ των διαφόρων τραπεζιτών και ορισμένων νομικών που εκπροσωπούν το κράτος και εκπροσώπων αυτών που χρωστάνε μια διχογνωμία η οποία δεν λέει ακριβώς ποια είναι η ουσία. Κυρίες και κύριοι, ιστορία με τα δάνεια είμαι βέβαιος ότι απασχολεί τεράστια τον ελληνικό λαό. Από τις εκατοντάδες εκατοντάδων χιλιάδων που ακούνε το ραδιόφωνο αυτό, έχετε διαπιστώσει ότι ένα τεράστιο μέρος των ακροατών χρωστάει χρήματα αριστερά και δεξιά, τα οποία έφτασε να τα χρωστάει γιατί τα δεδομένα λειτουργίας του κράτους, την οικονομική λειτουργία της καθημερινότητας, είναι εντελώς αρνητικά, ώστε να μην χρωστάει ο Έλληνας πολίτης. Αποτέλεσμα αυτό είναι ο Έλληνας πολίτης να έχει γίνει απόλυτα εξαρτημένος από το άγχος του χρέους που έχει. Με αποτέλεσμα, οι μόνοι που μπορούν ήδη να χαμογελούν είναι οι δικηγόροι. Επειδή προμηνύεται ένας ακόμα μακρύς και επικερδής κύκλος προσφυγών, αιτήσεων και εφέσεων. Άμα αρχίσει ο κύκλος των προσφυγών, των εφέσεων και των αιτήσεων, οι δικηγόροι θα έχουν τις αμοιβούλες τους. Με αποτέλεσμα, να χαμογελούν. Και γιατί να μην χαμογελούν, αφού αυτή είναι η δουλειά τους. Επομένως, ο Άγιος Πάγος και τα μεγάλα λόγια τα οποία ακούσαμε δεν φέρανε καμία πολυπόθητη λύση. Αντίθετα, το κόλπο πέτυχε, άνοιξε ένας καινούριος γύρος αβεβαιότητος. Η αβεβαιότητα είναι η νέη γύρη, μου θυμίζει πυγμαχικούς αγώνες, μόνο που η πυγμάχη είναι η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα λοιπόν, στους μόνιμους πυγμαχικούς αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα το κράτος να ελέγχει τον πολίτη εύκολα, γιατί ο Έλληνας πολίτης, εξαρτημένος από την καθημερινή αβεβαιότητα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο πως θα κοιτάξει να ταΐσει την οικογένειά του κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία έχει. Επομένως, υπάρχει ένας αγώνας επίμονος, ένας αγώνας δαπανηρός για τους δανειολήπτες, οι οποίοι ήδη παλεύουν για να επιβιώσουν, και όταν ο αγώνας είναι δαπανηρός για τους δανειολήπτες, πέστε μου πού θα βρουν τα χρήματα για να πληρώνουν τους δικηγόρους. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δεν ξέρει καλά από αριθμητική και δεν ξέρει να μετράει. Υπάρχει ένα τέλμα πολιτικό γύρω από το κόμμα αυτό, το οποίο κάθε μέρα βαθαίνει. Η πολιτική ζυγαριά στην οποία βρίσκεται γέρνει επικίνδυνα εναντίον της. Δεν θα μιλήσουμε για μια ποικιλία προβλημάτων που υπάρχουν στη χώρα, ότι χρειαζόμαστε πολλές ώρες για να τα αναλύουμε, διότι η ανάλυση είναι το παν κάθε θέματος για να γίνεται απόλυτα αντιληπτό από τους αμέτρητους ακροατές του Μετρόπολης. Αλλά ο κόσμος λίγο πολύ γνωρίζει ότι τα προβλήματα είναι το μεγάλο όπλο το οποίο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα για να ελέγχουν απόλυτα τον ελληνικό λαό. Έχουμε και δηλώσεις από το εξωτερικό από κορυφαίους δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι λένε ότι τα smartphones θα εξαφανιστούν σε 5 χρόνια και τα αλφαγιώτα θα γίνουν τα νέα κινητά τηλέφωνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η τεχνολογία προχωράει με ασύλληπτος γρήγορα βήματα και σε λίγο δεν αποκλείεται να έχουμε φυτευμένο μέσα στον εγκέφαλό μας κάνα κινητό τηλέφωνο για να μην κουραζόμαστε στα χέρια. Και δεν αποκλείεται να μιλάμε με τη σκέψη και όχι με το στόμα. Γιατί σήμερα βλέπουμε το αριστερό και το δεξί χέρι όλου του κόσμου να κρατάει ένα τηλέφωνο. Βλέπουμε αμέτρητους, ειδικά νέους, να κρατάνε το τηλέφωνο ή μακριά από τα αυτή ή μακριά από το στόμα και ενώ περπατάνε να μιλάνε. Βλέπουμε αμέτρητο τον κόσμο να περνάει τους σηματοδότες ή στους δρόμους χωρίς να βλέπει αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα που έρχονται. Και βλέπουμε ότι το κινητό τηλέφωνο, το φορητό τηλέφωνο, φορητό τηλέφωνο λέγεται, γιατί το φέρνουμε μαζί μας, δεν κινείται το τηλέφωνο. Το φορητό τηλέφωνο λοιπόν βλέπουμε, όταν το φορητό τηλέφωνο, φορητό τηλέφωνο λέγεται, γιατί το φέρνουμε μαζί μας, δεν κινείται το τηλέφωνο.

επικρατήσουν τόσο πολύ, ούτως ώστε το ανθρώπινο είδος να μην είναι τόσο απαραίτητο όσο θα είναι οι νέες τεχνικές ανακαλύψεις λειτουργίας ατόμων που θα έχουν ρομποτική κατασκευή και ανθρώπινη εμφάνιση. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι συσκευές του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, θα φύγουν από τη μέση και θα υπάρχει το νέο μοντέλο που ανακαλύψαν και κάθε μέρα το ακούμε, το ΑΙ.

Αφισβητεί κανείς ότι αυτή η περίληψη που σας είπα για αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς σε μια εκπομπή που γίνεται μόνο Σαββατοκύριακο, μόνο περιληπτικά μπορώ να μιλώ και όχι αναλυτικά για να λέω πολλά θέματα. Αφισβητεί κανείς λοιπόν ότι αυτά που σας είπα μέχρι τώρα είναι ακόμα ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνική νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας στα επόμενα χρόνια? Ποιος περίμενε σε χρόνο μηδέν να δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται αυτά τα οποία γίνεται? Ποιος περίμενε την αύξηση των ρομπότ στην Κίνα? Ποιος περίμενε τις δηλώσεις σχετικά με τα νέα τεχνικά τηλέφωνα και την τεχνολογία του ΑΙ? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι οτιδήποτε διαβάσαμε και είδαμε σε ταινίες στο παρελθόν επιβεβαιώνονται απόλυτα. Πες το Σάββατο με πήραν από την Εύβοια. Υπήρχε μια πυρκαγιά σε μια δασόδη περιοχή και μου είπανε ότι στη δασόδη αυτή η περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε με την ύπαρξη των ανανεώσιμων πηγών ανάμεσα στα δέντρα, η προσπάθεια των αεροσκαφών για να σβήσουν τη φωτιά δημιουργεί κινδύνους σε περίπτωση που πλήξουν και καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Χρόνια τώρα, πολλά στόματα, πολλοί επιστήμονες λένε για ποιο λόγο οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών γίνονται μέσα στα δάση. Και το θέμα αυτό δεν ελήφθη. Δεν ελήφθη από κανέναν υπόψη. Και ρωτάω, όχι τους πολιτικούς, εσάς που είστε ο λαός, τι ρόλο παίζετε σαν λαός? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που απλώθηκαν στην Ελλάδα σαν ένας ομιχλώδης χήμαρος δεν ήταν απαραίτητης για τη χώρα? Ras, dva. Πόσες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνανε? Ακόμα και τραγουδιστές και καλλιτέχνες κάναν τέτοιες εταιρείες και πήραν δάνεια από τις τράπεζες και σήμερα είναι καταχρεωμένες και δεν λειτουργούν, διότι ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών είναι τρομακτικά μεγαλύτερος από αυτόν που χρειαζόταν για να γίνει στην Ελλάδα, που ελάχιστοι επιχειρηματίες, χαιρεσμού στον κύριο Μυτιληναίο, έχουν ομίλους με μεγάλες εγκαταστάσεις και κυριαρχούν σε αυτό το θέμα στη χώρα μας. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι της δημιουργίας εργοστασίων τέτοιας μορφής όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό? Είναι δυνατόν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν μεγαλύτερη αξία από τα δάση, κυρίες και κύριοι? Ή εσείς σαν δάσος βλέπετε μόνο το παραδάκι? Ή εσείς σαν ατμόσφαιρα βλέπετε μόνο το κέρδος? Ή εσείς σαν ευτυχία του ελληνικού λαού κοιτάτε πώς θα καταθέσετε περισσότερα λεφτά στους λογαριασμούς του εξωτερικού που έχετε? Δεν σας ενδιαφέρει ο λαός? Δεν σας ενδιαφέρουν οι ευλογημένες περιοχές που κατοικούνται σε διάφορα μικρά χωριά στα έξοχα μέρη της χώρας, όπου πας και απολαμβάνεις τη φύση και τον καθαρό αέρα, όπως είναι εκεί στην Εύβοια, η οποία πλήττεται συνέχεια από πυρκαγιές και από μεγάλες βροχοπτώσεις? Κανείς δεν μιλάει για αυτά? Έχουμε μετατραπεί σε μια πλήση του εγκεφάλου σαν χώρα? Έχουμε μετατραπεί σε μια βιομηχανία που το μοναδικό που παράγει είναι η πλήση του εγκεφάλου? Είναι δυνατόν μια Ελλάδα να μην παράγει αυτοκίνητα? Είναι δυνατόν μια Ελλάδα να μην παράγει δεκάδες χιλιάδες διάφορους βιομηχανικούς μηχανισμούς που εισάγονται μόνο και παράγονται σε όλες τις χώρες? Είναι δυνατόν η Τουρκία να αποτελεί σήμερα μια μεγάλη παραγωγική βιομηχανική χώρα, η οποία μπορεί να βγάλει τα πάντα, ακόμα και αντιτορπιλικά και αεροπλάνα και αυτοκίνητα και τα πάντα? Για ποιο λόγο οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες της Γαλλίας έχουν εργοστάσιο όπως η Ρενό στην Τουρκία?

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μορφιά που είναι συνδυασμός της θάλασσας και της αμμουδιάς. Να εξαφανίζεται κατά το ίμιση η αμμουδιά γιατί γεμίζει ομπρέλες. Δεν τα ξέρουν αυτά οι εγκέφαλοι που μας κυβερνάνε. Δεν γνωρίζουν οι εγκέφαλοι που μας κυβερνάνε που γυρίζουν στο εξωτερικό και πήγανε παντού πώς λειτουργούν οι τουριστικές περιοχές. Ακόμα και στα νησιά του Ειρηνικού που θεωρούνται υποανάπτυκτα και έχουν τουριστικό πολιτισμό υψηλού επίπεδου από απόψεις τεχνολογίας. Τα γνωρίζουνε. Αλλά την ώρα που συνεχίζω να μιλάω για τον τουρισμό, τάκ μου στέλνει μήνυμα η κυρία Μπίκου. Η γοητευτική κυρία Μπίκου. Η ελκυστική κυρία Μπίκου. Γι' αυτό παραδίδω το μικρόφωνο στον κύριο Ράλι, τον κύριο Μητσιράπη. Για να παραχωρήσει την έξοχη φωνή της κυρίας Μπίκου για να μας πει ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Το Μουντιάλ του 1978 που έγινε στα γήπεδα της Αργεντινής και το κατέκτησε η διοργανώτρια χώρα θεωρείται από πολλούς το πιο σκοτεινό από πολιτικής άποψης. Η Χούντα του Βιδέλα χρησιμοποίησε τη διοργάνωση ως μέσο προπαγάνδα σε μια περίοδο όπου η χώρα ζούσε υποκαθεστώς φόβου και καταστολής. Η Αργεντινή του Σέζαρ Λουίς Μενότη διέθετε σπουδαίο ταλέντο με μεγάλο αστέρι το Μάριο Κέμπες. Ωστόσο η πορεία της προς τον τίτλο συνοδεύτηκε από έντονη αμφισβήτηση. Για να περάσει στον τελικό η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με 4 γκολ απέναντι στο Περού. Τελικά επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0, την καθαρότητα του οποίου πολλοί αφισβήτησαν αφήνοντας υπόνοιες για εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-1 την Ολλανδία στον τελικό, όμως εκείνο το 6-0 επί του Περού εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές επικεντρώνουν πλέον τις ερευνές τους στον εντοπισμό της ορού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι όπου φέρεται να έχει θάψει τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τραγωδία σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σωρός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Βόμβα Μολότοφ εξεράγει τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Οικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπαδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την άφεξη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας χθες, αλλά και του Αμερικανού Αντιπροέδρου σήμερα λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τέλος, έτριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6,40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε
1: υπεύθυνα.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
20: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
25: Κι εγώ εκεί μπήκα.
23: Κι εγώ.
25: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
21: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Για να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες της αράσας σας, στεγανοποίστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουμαζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόρυση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ο ένας και ο μοναδικός. Ανακαινήσεις, στεγανοποίησεις ταρατσών, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις, 26 Οκτωβρίου 35 περιοχή Φίξ. Σταθερό τηλέφωνο 230-526-793, φορητό τηλέφωνο 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό 23-10-56-26-793. Τα φυλάκια μου στην κυρία Νικηφόρου Φωτεινή και το εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο σας που είναι Βενιζέλου 64, Βενιζέλου 54, ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο διακρίνεται για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα αποτελούν ένα δίδυμο πασίγνωστο εδώ και δεκαετίες για την εξυπηρέτηση και την ποιότητα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star, Κωνσταντίνο Καραμαλή 138. Ματσέλη Αγίου Δημητρίου 138, το κατάστημα το οποίο είναι πασίγνωστο για την τεράστια ποικιλία γεύσεων που προέρχονται και από την ελληνική αγορά και από πάρα πολλά νησιά του Ειρηνικού. Χαιρετισμού στο Χτέο Κουγκουλιάς, Δυτική Θεσσαλονίκη, προσωπικό και τεχνικές εγκαταστάσεις άψογες. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη ο Αναξής Ασέρας. Τα φυλάκια μου στη Receptionist, την ωραία καφετέρια που είναι από Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Εξαιρετικό, φανταστικά πράγματα εκεί πέρα. Ειδικά όταν είναι η λαϊκή αγορά, είναι το στέκι της περιοχής. Υπάρχει και το Φορόλ, πασίγνωστο στη Νέα Μηχανιώνα, πασίγνωστο και στους νέους επιβάτες. Καθαριότητα, διακόσμηση, εμφάνιση εξαιρετική, προϊόντα έξοχα, πρώτο και καλύτερο, το πασίγνωστο πλέον σε όλους σας, καφέ. Φορόλ στη Μηχανιώνα, Φορόλ και στο Μπαξέ Τσιφλίκι. Άντε να αρχίσετε να κάνετε και μπανάκια σιγά σιγά. Να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη, τον Βασίλη τον Ράλη. Ο Βασίλης ο Ράλης είναι τεράστιος βοηθός για την εκπομπή. Είναι πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας. Έχει τεράστια εμπειρία γύρω από το θέμα και συχνά μου δίνει πληροφορίες για τις αρμοδιότητες του κλάδου που εκπροσωπεί επιστημονικά και πρέπει να πάρω μερικές ασπιρίνες όταν βλέπω ότι οι περιγραφές που μου κάνει σχετικά με τα χάλια της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς η εικόνα που παρουσιάζει τεχνολογικά σε θέματα μηχανικού αρχιτέκτονας η αγαπημένη μας πόλη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και ο Τραμπ, ο οποίος είχε 9 βασικούς στόχους στη συμφωνία που επεδίωκε να κάνει με το Ιράν. Κανένας από τους 9 βασικούς στόχους δεν πέτυχε. Και κάθομαι και προβληματίζομαι, όπως σίγουρα προβληματίζετε και εσείς, γιατί αυτά τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Πώς είναι δυνατόν ότι μία μέρα να λένε ότι θα υπογράψουν ειρήνη και την άλλη μέρα να ξαναρχίζουν οι πυροβολισμοί? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα εκεί κάτω και να αποδεικνύεται ότι έγινε μία αποκάλυψη ότι οι Ρώσοι βοήθησαν για να γίνει συμφωνία με το Ιράν και τους εγγνωμονώ. Αυτό το είπε ο Τραμπ. Θα πιέσω Ευρώπη και ΝΑΤΟ και Ουκρανία. Δεν έγινε καμία ειρήνη, ακόμα σκοτώνονται. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς για μερικές μέρες, ξανακλείσαν πάλι. Τι σωστή συμφωνία είναι αυτή με το Ιράν? Τι χάος είναι αυτό? Τι συμβαίνει με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει ατομικά όπλα? Και ποιοι είναι οι Αμερικάνοι που θα κανονίζουν ποιοι στον κόσμο πρέπει να έχουν ατομικά όπλα ή όχι, όταν είναι οι πρώτοι που τα έχουν? Και ποιοι είναι οι Αμερικάνοι που θα θεωρήσουν ότι η ανθρώπινη τους ιδιότητα είναι ανωτέρω επίπεδο εν σχέση με τους λαούς άλλων χωρών, όταν το Ιράν έχει ιστορία χιλιάδων ετών, ενώ η Αμερική έχει ιστορία 2-3 εκατοντάδων ετών? Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένας πόλεμος που γίνεται εκεί κάτω και κρατάει 40 μέρες. Και γίνεται συνέχεια ανταλλαγή ακραίων μηνυμάτων. Οι Πέρσες, οι Ιρανοί δηλαδή, λένε στους Αμερικάνους, στο στρατό τον Αμερικάνικο, είστε πλέον πάρα πολύ αδύναμοι. Ήταν να γίνει μια συγκέντρωση 19 του μηνός, μια συνάντηση μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικάνων, αλλά δεν έγινε και αποδεικνύεται ότι το Ισραήλ ασκεί τεράστια επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες και του βγάζει το καπέλο σε αυτό. Διότι μια χώρα σαν την Πελοπόννησο, όπως είναι το Ισραήλ, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό και τεράστιο στρατιωτικό εξοπλισμό και οπλικό εξοπλισμό και από απόψεις ανδρών, έχει τόσο μεγάλη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες που την κάνουν να αλλάζει γνώμη συνεχώς. Αυτό το θέμα επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου, αυτό το θέμα επηρεάζει την τιμή της ενέργειας, μια ενέργεια που είναι απαραίτητη για τον πλανήτη και την βιομηχανική παραγωγή, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να πηγαίνουν προς τα πάνω, η τιμή της βενζίνης να πέφτει κάνα λεπτό που και που και να το θεωρούμε είδηση, και συγχρόνως να δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι οι οποίοι δεν αποκλείται να εξελιχθούν σε πραγματικότητα. Για την άλλη μεριά, χώρες όπως είναι η Κίνα δίνουν μεγάλη έμφαση στην ατομική ενέργεια, δίνουν μεγάλη έμφαση στη ρομποτοποίηση, και την ώρα που οι Αμερικάνοι ενοχλούνταν έχουν ατομική ενέργεια οι Ιρανοί, και λίγο θα έρθει η εποχή που πολλές χώρες στον πλανήτη θα έχουν ατομική ενέργεια, όχι για πόλεμο αλλά για να τα χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη όταν διαπιστώσουν ότι τα πετρέλαια είναι ένα ωραίο υλικό για ενέργεια, αλλά ταλαιπωρούνται να τα πάρουν όποτε οι Αμερικάνοι ορισμένοι άλλοι τις ανασχετούν με τις χώρες που τα έχουν. Η Κούβα σήκωσε τα χέρια ψηλά, διότι δεν έχει καθόλου ενέργεια, ούτε ένα λίτρο. Δεν γίνονται εισαγωγές στην Κούβα, επαγορεύεται ο αμερικανικός στόλος. Και έρχεται η Κούβα αυτή τη στιγμή και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει στους Αμερικάνους, come here darling, και κάντε ό,τι θέλετε εδώ αγάπες μου, και κάντε ό,τι θέλετε. Όλα αυτά τα θέματα δείχνουν την περίεργη κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη, η οποία σαν θεμέλια έχει την οικονομία. Και μπορεί να μιλάμε εμείς εδώ η χώρα μας για το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το αντίστοιχο οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλο τον πλανήτη είναι τεράστιο και δυσυπήλυτο.
Και όταν είναι τεράστιο και δυσεπίλητο παγκοσμίως το οικονομικό πρόβλημα, τότε εμείς μπορούμε να γκρινιάζουμε εδώ, αλλά ό,τι γκρίνια και να προτάξουμε, λύση δεν βρίσκουμε. Συγχρόνως υπάρχει και ένα παγκόσμιο, ή μάλλον και ένα παγκοσμίο παράτασης πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται ελβετικό φράγκο. Το είπα παγκόσμιο γιατί αυτό το πράγμα το ακούμε με το ελβετικό φράγκο εδώ και δεκαετίες. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους οι αγαπημένοι μας πολιτικοί να βρουν έναν τρόπο να εντάξουν όσους χρωστάνε σε ελβετικό φράγκο διάφορες ρυθμίσεις των δανείων που έχουν σε ελβετικό φράγκο, που όταν πήρα τα δάνεια πιεζόμενα από τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν τους ενδιέφερε το ελβετικό φράγκο αργότερα θα πήγαινε στα ύψη. Με αποτέλεσμα, όταν πήραν τα δάνεια, το ελβετικό φράγκο να έχει καλή τιμή για 1, 2, 3, 4, 5 μήνες, και μετά πήρε την ανηφόρα και έφτασε σε τέτοια τιμή που ανάγκασε όλους αυτούς που χρωστούσαν σε ελβετικό φράγκο να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Με αποτέλεσμα, δημιουργηθεί ακόμα ένα οικονομικό πρόβλημα σε ένα μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας. Υπάρχει μια διαδικασία, την οποία περιμένουμε να την ανακοινώσει ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος έδωσε μια παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, αλλά οι παρατάσεις είναι η κλασική αδυναμία που ποικίλει την αγαπημένη μας πατρίδα. Δεν ακούσαμε καμία απολύτως είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα εκατομμύρια κονδυλίων που κόβει από τους αγρότες ο κύριος Σκηνάς, ο καινούριος υπουργός, ο οποίος δεν είχε δουλειά και του έδωσε υπουργείο ο κύριος Μητσοτάκης. Τα υπουργεία είναι λες και δίνουν μια θέση σε κάποιον ο οποίος είναι σερβιτόρος σε ένα μαγαζί. Ήρθε εδώ, πάρε ένα υπουργείο, παιδί μου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι δημιουργήθηκαν τα funds στην Ελλάδα, τα ξέρετε όλοι σας, τα οποία συνεργάζονται μεν με τις τράπεζες, αλλά δεν αποκλείεται να γίνει κανένας πόλεμος σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, όταν έρθουν οι τράπεζες σε ρήξη με τα funds, διότι τα funds πήρανε δάνεια για ένα κομμάτι ψωμί από τις τράπεζες, κυνηγάνε τους πελάτες για το αρχικό χρέος. Οι τράπεζες αρχίζουν και αναρωτιόνται τι γίνεται. Δώσε εμείς τα δάνεια στα φάνς για να θησαυρίσουν και εμείς δεν πάρουμε φράγκο. Επομένως, η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαίωσε πανηγυρικά περίπου 250.000 δανειολήπτες, οι οποίοι είναι μεν δικαιώθηκαν. Θα δούμε όμως αν η δικαιότητα που εισέπραξαν θα γίνει και πράξη. Γιατί στην Ελλάδα αποφασίζει το δικαστήριο, αλλά πράξη δεν βλέπουμε.

πάρει και το παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί από εσάς είμαι βέβαιος το παρακολουθούν. Οι ώρες, εκτός από την ώρα 9-10 που δείχνει ένα παιχνίδι, όλες οι ώρες είναι ακατάλληλες για αυτούς οι οποίοι έχουν φυσιολογικό εργασιακό πρόβλημα την άλλη μέρα. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, γίνονται συνέχεια εκπλήξεις. Χώρες οι οποίες δεν είναι γνωστές ποδοσφαιρικά κερδίζουν χώρες που είναι γνωστές ποδοσφαιρικά. Και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να δούμε εκπλήξεις. Μου στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής από την Ηράκλεια Σερών, ο Νίκος, ο οποίος λέει ότι τα γκάλοπ για ποιο λόγο γίνονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχει δίκιο. Ενώ πρέπει να γίνονται στα έξι. Ενώ πρέπει να γίνονται όπου έχει περισσότερα προβλήματα μια περιοχή και αναφέρει την επαρχία. Την επαρχία για ποιο λόγο δεν γίνονται γκάλοπ όταν ξέρουμε ότι οι κάτοικοι των επαρχιών έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι αυτοί οι οποίοι θα διαμορφώσουν μέσω των γκάλοπ την επιθυμία ποιοι θέλουν να ψηφίσουν Έλληνες. Και δεν τον ρωτάει αν γνωρίζει τι μισθό παίρνουν οι Έλληνες φαντάροι. Οι Έλληνες φαντάροι παίρνουν 100 ευρώ αυτοί οι οποίοι υπηρετούν κανονικά σε περιοχές όπου είναι κατοικήσιμες και 300 ευρώ παίρνουν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σε ακραία σύνορα. Κάθε τόσο τους καπνίζει να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις πολεοδομίες. Με αποτέλεσμα να γίνεται φύλλο και φτερό, περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί. Ήθελα να ξέρω υπό ποια λογική δεν υπάρχει ένα υπερμοντέρνο ηλεκτρονικό σύστημα όπως υπάρχει σε χώρες του εξωτερικού, που αυτόματα το σύστημα αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο να ελέγχει τη φυσιολογικότητα των χρημάτων που διαθέτει καθένας και τα έχει κατατεθειμένα στην τράπεζα. Επομένως, αυτά τα θέματα πρέπει να κοιτάξουμε, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε σαρωτικούς έλεγχους πολεοδομίας, δεν είναι δυνατόν να εκτινάσετε το κόστος των συμβολέων υγείας στην Ελλάδα, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να γίνεται ένα σεισμός στις ελληνικές πολεοδομίες όταν οι φάκελοι βρίσκονται σε κοινή θέα και εμπλέκονται ξένες εταιρείες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συμφωνίες τρόμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βρισκόμαστε και εμείς στη μέση γιατί συνορεύουμε αυτή την περιοχή. Από την άλλη μεριά ο Μητσοτάκης, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχω διαβάσει, δεν κράτησε σωστές διπλωματικές αποφάσεις. Όπως συνήθως κάνει ο Ερντογκάν, τον οποίο τον παραδέχομαι, πάει καλά με όλους, τους βρίζει όλους και πάει καλά με όλους.

0: Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Κανένα κόμμα δεν βγαίνει πάνω από 25%, λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Ορισμένοι που έχουν 25, 26, 27 και είναι πρώτο κόμμα, θα δείτε που θα πάει την έρθει η ώρα. Απολαμβάνω τους Έλληνες που δεύτερο κόμμα έχουν τον Τσίπρα. Σας απολαμβάνω τους Έλληνες. Σας αρέσει να ταλαιπωρούνται, φαίνεται. Ίσως η ταλαιπωρία στο χαρακτήρα του Έλληνα είναι μια συνήθεια η οποία προήλθε από τα τεράστια δημοκρατικά προβλήματα που είχαμε στη χώρα μας μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Μόνο δημοκρατία δεν είχαμε, μόνο βιτρίνες είχαμε. Και από την άλλη μεριά εμφανίζεται ένα ράλι στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δεν έχει καμία λογική με την μπερδεμένη κατάσταση που υπάρχει στο διεθνές οικονομικό σύστημα λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν εκεί κάτω, το Ιράν, το οποίο είναι ένας ισχυρός αντίπαλος των Αμερικάνων και κάνει εντύπωση όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας άλλος αντίπαλος, το Ισραήλ, το οποίο επηρεάζει απόλυτα τους Αμερικάνους. Αποτέλεσμα, ο Τραμπ κάθε μέρα να κάνει θετικές δηλώσεις τη μια μέρα, από την άλλη και την άλλη μέρα να κάνει αρνητικές δηλώσεις. Ο κύριος Τσιράπης, ο Γιάννης, σήμερα είναι μαζί μου εδώ πέρα. Μαζί με τη γοητευτικότατη κυρία Μαρία Λάμπρου, η οποία σήμερα μου ήρθε με σκούρο χρωματισμό, έκτος μου ήρθε με ανοιχτό, ανοιξιάτικο, ή μάλλον καλοκαιρινό χρωματισμό. Κυρία Λάμπρου, έμπειρη, πολλά χρόνια στην επιχείρηση.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πραγματικότητα και γενικά με την πραγματικότητα η οποία είναι το μηχάνημα που λειτουργεί μια χώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα σκαρισμένος.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Με τη δεύτερη αγωνιστική συνεχίστηκε ο πέμπτος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ Τέλεφαντος του ευνηδίασε στο πρώτο μέρος με τον γκολ του και σχέτη Γερμανία, η οποία με δύο γκολ του Ντενίζου Νταβ πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή και επικράτησε 2-1. Ο 37χρονος τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ ήταν ο πρωταγωνιστής του Κουρασάο στον ιστορικό πρώτο βαθμό που πανηγύρισε στο 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του με σημαντικές επεμβάσεις. Στον έκτο όμιλο, η κατηγιστική Ολλανδία με 2 γκολ του Μπρόμπεϊ και ακόμα 2 του Χάκμπο, ένα επίσης από τον Σάμερβιλ, διέσυρε με το εντυπωσιακό 5-1 τη Σουηδία. Στο Μοντερέι, η Ιαπωνία διέλυσε με 4-0 την Τινησία χάρη σε 2 γκολ του Ουέντα και από ένα τον Καμάντα Κέιτο στον χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Ω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
11: Διόδια, κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
23: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
24: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
28: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε τον αγαπημένο μας κύριο Κοτάκη. Τι κάνετε, κύριο Κοτάκη μου?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα σε όλους.
0: Έμαθα ότι έχετε κάνει μια σιδερένια κορμάρα, γιατί κάθε μέρα μου γυμνάζεστε και τρέχετε σε λόφους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση για να μου έρθουν τα βίντεο εδώ πέρα για να τα μελετήσω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Γυμναζόμαστε αόκνωστοι ταβέρνες, κύρε Παπαζαφύριο. Ξέρετε ποια σχολή είμαι εγώ.
0: Ναι, άκλωσες ταβέρνες, διότι με την τεράστια οικονομία που έχει η Ελλάδα δεν αποκλείεται να χρειαστεί ο ποδαρόδρομος να είναι το μεγαλύτερο όπλο μας.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Τι γίνεται στη χώρα μας, κύριε Κοτάκη? Τι γίνεται? Δηλαδή, βλέπω πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα κόμματα να βρίζονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Και κανείς να μην ασχολείται με τον ελληνικό λαό. Να διαβάζω ότι η οικονομία στο εξωτερικό πάει μια χαρά και εδώ μέσα ο κόσμος πεινάει. Και να διαβάζω επίσης ότι πολλές δόσεις της συμφωνίας που κάναμε με αυτά που χρωστούσαμε πληρωθήκαν πολύ πιο νωρίς, όπως μέχρι το 2030-31 πληρώσαμε δόσεις, επειδή το 32 λέει είναι μια ημερομηνία για την οικονομία που είναι σημαντική. Και τι προπληρώσαμε τις δόσεις?
1: Ελάτε, ντε. Κοιτάξτε, αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο, λέει ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν. Αλλού δηλαδή ο κόσμος, αλλού το πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος, τον κόσμο τον απασχολούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπαζαφυρίου. Τον απασχολεί πώς, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες σίγουρα τους απασχολεί πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.
0: Υπάρχει περίπτωση να ρυθμιστούν?
1: Το θέμα είναι ότι έχει εκδώσει η απόφαση η ελληνική δικαιοσύνη που τους λέει τι να κάνουν και εκείνοι τώρα μαδούν τη Μαργαρίτα, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα εφαρμοστεί μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση και σηκώνουν τα φρύδια. Λένε υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα από τα πολλά που απασχολούν τους Έλληνες. Τα κόκκινα δάνεια.
0: Η ρύθμιση των δανείων, κύριε Κοτάκη, επειδή τα γνωρίζετε αυτά, είναι απλό πράγμα. Ή πληρώνουν. Επειδή έχουν λεφτά, ή κάνουμε μία έκπτωση στο συνολικό ποσό και κάνουμε μία ρύθμιση, ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί κάποιος που χρωστούσε 100.000 και τώρα χρωστάει 500.000, ειδικά με το ελβετικό φράγκο, εάν αρχίσουν οι μεγάλες εκπτώσεις, όλοι αυτοί που πληρώνουν στην Ελλάδα θα θεωρήσουν τον εαυτό τους κορόιδο.
1: Τέτοιου είδους ρυθμίσεις, σαν και αυτοί που μου λέτε, έχουν εφαρμοστεί από φαντς μόνο για τις 5-10 μεγάλες οικογένειες, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι για τον απλό κόσμο. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή πολύ κρύβονται τα χρόνια αυτά, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν γίνει με δάνεια 8 εκατομμυρίων που απέμεινε 800.000 οφειλή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα πρόχειρο από αυτά τα οποία κυκλοφορούν πάρα πολύ στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λέτε, επειδή θέλω να ασχοληθείτε δημοσιογραφικά,
1: ναι,
0: διότι σας διαβάζουν και σας υπολογίζουν, υπό ποια λογική τράπεζα ένα αλφα ποσό, το οποίο είναι το αρχικό ποσό, το πραγματικό ποσό του χρέους, το μεταβιβάζει στο ΦΑΝ με μια τεράστια έκπτωση, η οποία μπορεί να είναι και 95%, και συνεχεία το ΦΑΝ αρχίζει και κάνει παζάρια με το αρχικό χρέος και οτιδήποτε μαζέψει από αυτά τα χρήματα δεν ξέρουμε που πάνε, αλλά πάντως δεν επιστρέφουν στην τράπεζα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, σε αυτού του είδους τον ελληνικό καπιταλισμό, τη πατέντα του ελληνικού καπιταλισμού, δεν υπάρχει λογική. Επειδή με ρωτάτε υπό ποια λογική, σε αυτόν τον καπιταλισμό οι τράπεζες όταν κερδίζουν είναι μόνες και όταν χάνουν πειράζουν τη ζημιά σε όλους.
0: Ναι, είναι καπιταλισμός αυτό, είναι μια μορφή κομπίνας.
1: Σας είπα ελληνική πατέντα.
0: Η ελληνική πατέντα αυτή όμως είναι παράνομη.
1: Το θέμα δεν είναι, δυστυχώς στα ζητήματα που αφορούν τα χρήματα, κάποιοι δεν σκέφτονται την λογική νομιμότητας ή παρανομίας, αλλά πώς θα τα αρπάξουν ή δεν θα τα αρπάξουν.
0: Δεν μου λέτε, τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Περσία, στο Ιράν, που τη μία μέρα λέμε είμαστε εντάξει τα βρήκαμε και την άλλη μέρα τσακώνονται? Μήπως η επιρροή του Ισραήλ είναι τόσο τεράστια που αποκρύπτεται μεν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο
1: ανώμαλος. Με αυτά τα μυαλά όπως συνεχίζουν, φύρουν και ξεφτυλίζουν τη Δύση στα μάτια των πολιτών όλου του πλανήτη κάθε μέρα. Εάν έφυγαν όπως έφυγαν από το Αφγανιστάν με τις εικόνες που είδατε, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς αργόσυρτο, το οποίο σε αυτούς τους μήνες που έγιναν συνδεόταν και με κερδοσκοπικά παιχνίδια. Σας το λέω αυτό με πληροφορίες από χρηματιστές, Έλληνες χρηματιστές που ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική κτλ. Οι οποίοι μου έλεγαν κάθε φορά ότι το γεγονός ότι έπεσε, ας πούμε, το ένας δείκτης μετά από μια συμφωνία, τι σήμαινε. Σας λέω για παράδειγμα ότι μόλις ανακοινώθηκε η συμφωνία, η πρώτη αυτή συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, ο χρυσός, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε, ενώ κανονικά θα πρέπει να πέσει.
0: Ακριβώς.
1: Και μου εξηγούσαν οι άνθρωποι ότι η αγορά, η manager των funds για το οποίο αναφέρεστε, εκτιμούν ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μπορούσε να είναι πολύ βιώσιμη. Βλέπετε ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα εδώ. Τώρα αυτό το οποίο και πιο ο αδαής μπορεί να καταλάβει είναι στις καθυστερήσεις παίζονται οι εντυπώσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δεν το αντέχει ο πλανήτης, δεν το αντέχει ο κόσμος, δεν το αντέχει να πληρώνει περισσότερη ενέργεια, δεν το αντέχει ο Τραμπ.
0: Βλέπετε να έχουμε τίποτε θετικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα που εγώ δεν το βλέπω να γίνεται θετικό, γιατί εν συνεχεία οι Ιρανοί θα ζητήσουν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη η χώρα τους.
1: Τα είπε, καταρχάς τις αποζημιώσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει γραπτός. Από παγωμένες πιστώσεις γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτι πρέπει να δώσουν και αυτοί στο λαό τους.
0: Ακριβώς.
1: Στο λαό τους, έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία δείχνει ότι στρατηγικά η Δύση είναι οριστικά χαμένη. Βγήκε ο πρόεδρος Ομπάμα και είπε κάτι σωστό. Σε πολλά πράγματα μπορεί να διαφωνούμε μαζί του. Αλλά έπρεπε να κάνουμε πόλεμο, να πάρουμε το μάθημά μας δηλαδή, και να επιστρέψουμε σε μια χειρότερη συμφωνία με το Ιράν από αυτή που είχαμε κάνει με το Ιράν χωρίς πόλεμο. Επειδή οι πόλεμοι λοιπόν δεν ξεκινούν άνευ λόγου και αιτίας, επειδή κάποιος είναι βλάκας, εδώ προφανώς κάποιοι υπολόγισαν σε έναν σύντομο πόλεμο. Υπολόγισαν σε κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία παίζονταν στα χρηματιστήρια, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί και πέρα, αν πληρώνει σαν βλάκα, δεν μπορώ καμιά άλλη λέξη, ο Ευρωπαίος λαός ή εν πάση περιπτώσει όλοι οι λαοί του πλανήτη, δεν τους καίγεται από ό,τι φαίνεται, δεν τους καίγονταν πιθανώς καρφάκι, μέχρι που άρχισε το καρφί να μεγαλώνει σιγά-σιγά. Και τότε άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι είναι ένα στρατηγικό λάθος η παράταση αυτού του πολέμου.
0: Πότε ενδιαφέρθηκε στην ανθρωπότητα από τότε που δημιουργήθηκε η όποια εξουσία υπήρχε κατά καιρούς για το λαό? Ο λαός είναι το συμπλήρωμα, και όλες οι ταινίες που βλέπαμε τη δεκαετία του 60 και του 70 σχετικά με την επιστήμη και τις καινούριες ανακαλύψεις, ρομπότ κτλ. Αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα.
1: Με τη διαφορά ότι ζούμε σε μια καινούργια συνθήκη, πια ο λαός. Μπορεί να υπάρχει φίλτρο στην ενημέρωση, αλλά σε ό,τι αφορά τα βασικά γεγονότα μέσω του κινητού που σας μιλάω, έχει άμεση ενημέρωση και ο λαός έχει συνειδητοποίηση πλέον πολύ πιο γρήγορα.
0: Δεν αντιδράει όμως. Παρελθόν.
1: Αυτό μην το λέτε, και σε επίπεδο ηγεσιών και σε επίπεδο βάσης συμβαίνει ανάλογα βεβαίως με τη χώρα. Χθες έβλεπα βίντεο τη Μελόνι που έλεγε στον Τραμπ, ο οποίος ήταν σύμμαχός της ο Τραμπ.
0: Και ο Τραμπ την προσέβαλε.
1: Ναι, βέβαια, στην προσέβαλε και γύρισε και το είπε: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία οικετεύουμε.
0: Τι ρόλο παίζει αυτός ο Τραμπ, μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας? Βλέπω μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και αλλοπρόσαλο ύφος ενός ηγέτη της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα αυτό το μοντέλο ηγεσίας, το οποίο στην αρχή είχε κάποιες θέσεις οι οποίες μας άρεσαν, προφανώς παράγει ενός είδους ανασφάλεια. Δηλαδή ξυπνάς και δεν ξέρεις. Το πρωί είναι δήλωση ότι τα βρίσκουμε με το Ιράν, το βράδυ υπάρχει δήλωση ότι δεν τα έχουμε βρει με το Ιράν.
0: Ήρθαν ορισμένα μηνύματα τα οποία έλεγαν, γιατί όλες οι εφημερίδες γράφουν παραμύθια και δεν κάνουν ενημέρωση, και συνεχίζουν τα μηνύματα, ναι, τα οποία καταλήγουν σε εσάς και λένε: ο κύριος Κοτάκης έχει την πιο σωστή και ενημερωμένη εφημερίδα, ό,τι γράφει είναι σωστό και έχει καλά επεξεργασμένα τα στοιχεία του πριν τα δημοσιεύσει. Αυτό το ή καλά επεξεργασμένα τα στοιχεία του είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Υπάρχει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικό από αυτό το οποίο μας υποδεικνύουν οι ακροατές. Προχτές, κύριε Παπαζαφίου, Παρασκευή. Έκαναμε σύσκεψη στην εφημερίδα και αποφασίσαμε το Σάββατο ότι θα έχουμε πρώτο θέμα το γεγονός από τους 25 αεροπαγίτες που είχαν κληθεί σε ακρόαση στη Βουλή για τη θέση του Αριού Πάγου. Είναι υποψήφιοι και πρέπει να γνωμοδοτήσει το κοινοβούλιο με βάση τον νόμο. Από τους 25 δεν πήγαν τουλάχιστον λίγο περισσότεροι από τους μισούς.
0: Γιατί?
1: Όχι, 14 δεν πήγαν.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε?
1: Υποχρεωμένοι δεν είναι καθόλου να πάνε, γιατί αυτό είναι γνωμοδότηση. Μπορούν να στείλουν και. Το θέμα δεν είναι να ήταν υποχρεωμένοι να πάνε, να μην πάνε. Το θέμα είναι ότι στείλανε επιστολές που τους λέγανε: παιδιά, γιατί μας φωνάζετε να μας αξιολογήσει το κοινοβούλιο, όταν ξέρουμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι προηγημένη και υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι εκλεκτός της κυβέρνησης σε τη θέση του Προέδρου του Αριού Πάγου. Αυτό που σας λέω τώρα, Το συζητούσα το ίδιο βράδυ της Παρασκευής. Εμείς το είχαμε δει πρώτο σέλιδο με κόσμο. Του λέω, το ξέρετε αυτό? Όχι. Όπως είχε Γενική Συνέλευση ο ΣΕΒ. Στην Γενική Συνέλευση ψηφίσανε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν καταψηφίστηκαν και οι Παπατζαφίδου και δεν περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι δύο εταιριών από τις μεγαλύτερες στη χώρα, οι οποίες όμως κατηγορούνται, ειδικά η μία, για προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση. Το ακούσατε εσείς αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα το ακούτε. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο το επεξεργασμένο ή μετεπεξεργασμένο, αλλά να μεταδίδεται και πρωτογενώς η πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πολλές φορές κάνουν ότι περνάει η πληροφορία μπροστά μας και κάνουμε πως δεν την βλέπουμε.
0: Ωραία. Για πέστε μου λίγο, τι ρόλο παίζουν οι servicers όταν εκφράζουν και δημοσίως απόψεις λέγοντας ότι να πληρώνεται μόνο το κεφάλαιο της δόσης? Μια δήλωση την κάναμε μετά τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος έχει την ίδια ισχύ με τους servicers? Τι συμβαίνει στη χώρα μας, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι servicers, ούτε τα
0: πάντα. Ενδιαφέρουν το οικονομικό.
1: Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση της χώρας. Εδώ δεν είναι πολύ ωραία η ευθύνη να τη ρίχνουμε σε αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να κερδοσκοπούν. Αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από servicers.
0: Ναι, πώς εμφανίστηκαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί και νομιμοποιήθηκαν?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Αν δεν ενδιαφέρει τον Κοτάκη που είναι δημοσιογράφος, δεν ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι σχηματικό. Με ενδιαφέρει πώς η συντεταγμένη πολιτεία προστατεύει ή δεν προστατεύει πολίτες οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύονται με βάση ψηφισμένο νόμο της συντεταγμένης πολιτείας, που είναι ο νόμος Κατσέλη.
0: Ναι, αλλά αυτό καταργεί τη δημοκρατία.
1: Και πώς τους προστατεύει ή δεν τους προστατεύει από το να εφαρμόζει ή να μην εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση. Και αν η δική μου η μετάφραση πολύ απλή, κάθε φορά που πρέπει να αποφασίσουμε για τους 2-3 μεγάλους με τους οποίους κάνουμε παρέα και έχουν συγχωνευτεί οι εξουσίες, οι πολιτικές, οι οικονομικές, τμήμα θεωρεί, μέσα σε κάποιοι θεωρούν δικαστικές ή μηντιακές το μέσο ενημέρωσης, τότε σκιζόμαστε. Όταν αφορά τον απλό κοσμάκι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, κύριε
0: Πρόεδρε. Ναι, ωραία, αλλά βγαίνει η αδελφή του Πρωθυπουργού.
1: Γιατί ο σέρβισερ δεν έχει όνομα. Όνομα έχει η κυβέρνηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο από αυτόν που σε διοικεί, από αυτόν που νομοθετεί. Από αυτόν που αρνείται να εφαρμόσει.
0: Είδατε καμία ευθύνη της κυβέρνησης?
1: Εγώ αν είδα.
0: Να δημοσιεύετε τουλάχιστον.
1: Αυτό αξιολογεί ο κόσμος. Εγώ λέω, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να περιγράφει, όχι να λέει στον κόσμο πώς να καταμερίσει την ευθύνη. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πολύ καλά.
0: Έκανε. Ωραία, έκανε δηλώσεις.
1: Το άλλο το προφεσινόμενο, το πόσο κάνει. Δηλαδή, πόσο κάνει το δούλεμα, κύριε Παπαζήφη.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο κάνει η εφαρμογή. Έτσι, δηλαδή, παίζει να μειωθεί καμιά τιμή στα σούπερ μάρκετ. Αντί να μας λες πού θα βρούμε την φθηνότερη τιμή μεταξύ κέντρου Θεσσαλονίκης, Πανοράματος, Πηλέας και δεν ξέρω.
0: Δεν θα κάνεις δρομολόγια για να βρεις την καλύτερη τιμή.
1: Τώρα πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι μια καθαρή βλακεία. Και αν υπάρχουν βλάκες που μας κυβερνούν, να το ξέρουμε. Είναι δυνατόν να παίρνεις το αυτοκίνητο και να γυρίσεις όλη τη Θεσσαλονίκη και να δεις ποιο είναι το φθηνότερο σούπερ μάρκετ? Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να προσβάλλουν στα μούτρα του πολίτη.
0: Για λίγο πέστε μου για την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, η οποία έκανε ρεαλιστική και τα λοιπά κριτική, ξεχνώντας όμως να κάνει κριτική στον εαυτό της και στον αδερφό της.
1: Η κριτική έκανε, δεν πρόλαβα το δω.
0: Έκανε κριτική στον Αντώνη το Σαμαρά, έκανε κριτική στον Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη, στη Μαρία Καριστιανού, είπε καλό κορίτσι, συμπάθεια, συγκεντρώνει κτλ. Αλλά η πολιτική απαιτεί και περισσότερα συναισθηματική ταύτιση. Δηλαδή, καλό κορίτσι σε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να σε ψηφίσουμε. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως έστειλε μηνύματα, δεν έστειλε κανένα μήνυμα για την κυβέρνηση και δεν έστειλε κανένα μήνυμα για τον εαυτό της. Γιατί όταν κατηγορούμε ότι κάποιος έκανε ένα κόμμα, όπως ήταν παλιά ο Σαμαράς, και ξεχνάει ότι και αυτή είχε κάνει ένα κόμμα, όπως θυμάστε,
1: ναι,
0: και δεν το αναφέρει, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά αυτά τα που έχουν σχέση με την τηλεόραση κτλ. Και μεταδίδουν πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
1: Τώρα κοιτάξτε. Κριτική για τον κύριο Τσίπρα. Με τον κύριο Τσίπρα συνυπήρξαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως γνωρίζω το, και συνυπάρχουν ακόμα. Νομίζω δεν έχει τελειώσει αυτή η θητεία. Όλοι μαζί. Ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μπακογιάννη, ο Γιώργος Παπανδρέου και διάφοροι άλλοι. Και από όσο γνωρίζω ότι ο κύριο Τσίπρα για τη θέση του ειδικού, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μπακογιάννη, ο Γιώργος Παπανδρέου και διάφοροι άλλοι. Και από όσο γνωρίζω.

0: πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα ας κάνει και την αυτοκριτική, όπως είπατε και εσείς, για τον ίδιο τον εαυτό, και ας είναι λίγο περισσότερο επίοικες για τους νεότερους, οι οποίοι προφανώς δεν τα ξέρουν όλα, προφανώς δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά ας τους δοθεί ένα περιθώριο για να αξιολογηθούν και αυτοί αυστηρά. Βεβαίως, έτσι, όχι χαριστικά.
1: Ναι, αλλά όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για τη μάζα, για το μεγάλο αριθμό των Ελλήνων πολιτών. Και ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών δεν έχει στη μνήμη του. Η μνήμη τα διαγράφει όλα, γιατί υπάρχουν τα καθημερινά προβλήματα. Με αποτέλεσμα γίνεται μια ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου.
0: Αν δεν το έχετε καταλάβει, διαβάστε προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν 3-4 κόμματα, 5. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ανάλογα με την πίεση που δέχεται. Στο μέτρο βεβαίως η δημοσκοπήση είναι ακριβής, έτσι. Τα οποία είναι προς ρευστοποίηση ή προς απομείωση δραματική των δυνάμεών τους. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα. Κολλημένη στο 25.
1: Μήπως πάει κάτω από 20%.
0: Περιμένετε. Στο Πασόκ αυτή τη στιγμή τσακώνονται ο Δούκας με την κυρία Διαμαντοπούλου για ποιο λόγο τσακώνονται, για το πόσο μητσοτακική είναι η κυρία Διαμαντοπούλου ή πόσο τσιπρικός είναι ο κύριος Δούκας. Και Πασόκ κανείς δεν δηλώνει. Έτσι. Δηλαδή απορώ με την υπομονή του Ανδρουλάκη, ο οποίος βεβαίως και αυτός έχει τις...
1: Το Βελόπουλο γιατί το κατακριμνήσανε τόσο πολύ.
0: Τις δικές του ευθύνες. Η ελληνική λύση θα πιεστεί εξ αντικειμένου και εξ αριστερών και εξ δεξιών, δηλαδή αντισυστημικά.
1: Τόσο καιρό γιατί δεν πιεζόταν στις δημοσκοπήσεις που γινόταν, ήταν στο 12.
0: Γιατί δεν προέκυπταν νεότερες δυνάμεις. Τόσο καιρό, αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική λύση. Καταλαμβάνεις ένα χώρο από τους και κερδίζεις τη συμπάθεια των πολιτών, επειδή με βάση τις επιλογές τις διαθέσιμες, αυτοί είναι πιο κοντινοί προς εσένα. Αν εμφανιστούν άλλες επιλογές, οι οποίες θεωρηθούν, αυτό θα το δείξει η κάλπη, πιστικότερες από τη δική σου, τότε αρχίζεις και πιέζεσαι.
1: Δεν μου λέτε.
0: Σας είπα, δεν με αφήσατε. Σας το πω όλο. Σας έχω πει λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία, σας έχω πει για το Πασόκ, συζητήσαμε και την ελληνική λύση. Πιέζεται η ζωή και βεβαίως δέχονται πίεση και άλλα κόμματα. Αν δείτε την εκλογική δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα διαπιστώσετε ότι έχει αιμορραγία απευθείας προς
1: τις. Όλη ώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, είναι δημοκρατία αυτή? Δηλαδή, υπό ποια λογική είναι το 41% κυβερνάει, υπό ποια λογική ανακαλύψαν τη λέξη ενισχυμένη αναλογική, υπό ποια λογική είναι όλες αυτές οι τρίχες κατσαρές δημιουργούν μια προσβολή απέναντι στον ελληνικό λαό, τον οποίο το θεωρούν κορόιδο και βλάκα? Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία.
0: Θα σας πω ένα καινούριο παράδειγμα.
1: Παρακαλώ.
0: Την προηγούμενη φορά σας είχα πει για το Στάρμερ που αυτή τη στιγμή κυβερνά με 34. Αν και από ό,τι φαίνεται μετά τις επόμενες
1: εκλογές. Ας είμαστε Μεγάλη Βρετανία και εμείς σας κυβερνούσαν με 34.
0: Θα απαιτηθούν συνεργασίες. Είτε υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, κύριε Παπαδοφύριου, είτε δεν υπάρχει ενισχυμένη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή δείχνει ότι αν και στη λαϊκή ψήφο να είσαι δεύτερος, αν είσαι πρώτος στους εκλέκτορες, γίνεσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Αφού το ξέρετε λοιπόν, μην στεκόμαστε ότι στην Ελλάδα είμαστε το μοναδικό
1: παράδειγμα. Ναι, αλλά συγκρίνω και τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι και οι Γερμανίες και όλες. Αυτές είναι πανίσχυρες χώρες. Και από εκεί και πέρα συνεργάζονται τα κόμματα μεταξύ τους, όπως στη Γερμανία. Εγώ σημαϊκή κυβέρνηση δεν βλέπουμε τίποτα στην Ελλάδα.
0: Είδατε που είπατε το μυστικό, ότι και η συνεργασία δεν είναι απαραίτητο να γίνεται με όρους κυβερνησιμότητας, δηλαδή πρέπει κανείς να μετέχει στην ίδια κυβέρνηση. Η συνεργασία μπορεί να γίνεται και με ανοχή. Σας θυμίζω ότι το 1974 ο Αντρέας Παπανδρέου είπε το βυθίσατε το χώρα σε συνεννόηση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σωστό. Να
0: παίζει το ρόλο του καλού μπάτσου και του κακού μπάτσου.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, για να συνεννοούμε. Άρα πρέπει να υπάρχει αίσθηση συλλογικής μοίρας στη χώρα. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική δεν είναι μαθηματικά.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να υπάρξει, αν δεν υπάρχει.
1: Γιατί τόσο καιρό δεν βλέπουμε τα δημιουργήματα των πολιτικών
0: κοινωνιών.
1: Άμα
0: δεν το κάνει αυτό, κύριε Παπαζεφυρίου, ουσιαστικά κάθονται σε ένα κλαρί το οποίο το περιμένουν όλοι μαζί και θα πέσουν όλοι.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε

τώρα την κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μηδέν, την καθαρότητα του οποίου πολλοί αφισβήτησαν αφήνοντας υπόνοιες για εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-1 την Ολλανδία στον τελικό, όμως εκείνο το 6-0 επί του Περού εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Τραγωδία σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σωρός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Βόμβα Μολότοφ εξεράκι τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Σικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τέλος, έδριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
26: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
25: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
26: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
25: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
26: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
25: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
26: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
27: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Μηντέα.
30: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
30: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
30: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
33: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Το τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα, περιττό να σας το περιγράψω. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται με τα μηνύματα. Αλλά μην με εκνευρίζετε, διότι θα σας ονομάσω μηνυματούχο λαό. Αυτά που γράφετε να τα υλοποιείτε και στην πιάτσα έξω. Έτσι. Άλλο να είστε μηνυματούχος λαός, να γκρινιάζετε δηλαδή, και άλλο να εφαρμόζετε αυτά στα οποία διαφωνείτε. Καλημέρα σας, κυρία Βαλάνη.
1: Καλημέρα και Βαζαφυρίου μου, καλημέρα στους ακροατές μας και συμφωνώ απόλυτα. Αυτά που λέμε να τα εφαρμόζουμε κιόλας. Μην τα λέμε μόνο.
0: Όχι, γιατί τα εφαρμόζετε εσείς παίρνετε παράδειγμα από τον εαυτό σας, γιατί σας ξέρω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η κυρία Στέλλα Βαλάνη είναι μια πασίγνωστη δικηγόρος. Έχει και τις τοποθετήσεις νομικές, έχει και τις πολιτικές, έχει και τις κοινωνικές και έχει προπαντός και τις ανθρώπινες. Κύριε Βαλάνη, για πέστε μου, τι συμβαίνει με τα Τέμπη. Τα ξεχάσαμε.
1: Τα ξεχάσανε μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως εσείς, μάλλον τα ξεχάσανε. Αυτή τη στιγμή η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Έχουν τελειώσει νομιμοποιήσεις, δηλαδή μας έχουν επιτρέψει να είμαστε παρόντες στην δίκη των Τεμπών. Πάλι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
1: Γιατί υπήρχε και περίπτωση να μην μας επιτρέψουν να είμαστε εκεί.
0: Τους δικηγόρους.
1: Τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους συγγενείς των θυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς μας επιτρέψανε να είμαστε εκεί, έχουμε νομιμοποιηθεί. Θα είμαστε εκεί λοιπόν ενάντια σε όλους τους κατηγορουμένους, γιατί το ελληνικό δημόσιο θα είναι εκεί και αυτό, αλλά δεν θα είναι ενάντια σε όλους τους κατηγορουμένους. Και αυτό θέλω λίγο να πω και να εξηγήσω στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το ελληνικό δημόσιο είναι ο κόσμος, είμαστε εμείς και πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Είμαστε εμείς.
1: Εμείς κανονικά είμαστε νομικά και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εμείς.
0: Μήπως είμαστε.
1: Έπρεπε να εκπροσωπεί εμείς και όχι τους εαυτούς.
0: Μήπως είμαστε θεωρητικά και λογικά και τα λοιπά, αλλά στην ουσία είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν κομμάτι, γιατί ο κόσμος δεν βλέπω να αντιδράει.
1: Έτσι είναι, κύριε Παζαφυρίου. Δυστυχώς και από την παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών διαφάνηκε ότι το ελληνικό δημόσιο τελικά δεν εκπροσωπεί εμάς. Τελικά εκπροσωπεί συγκεκριμένους υπουργούς και εξυπηρετεί συγκεκριμένες εντολές. Γιατί ήρθε το ελληνικό δημόσιο με τους νομικούς συμβούλους του κράτους, με μία εντολή του Κυρανάκη, να παρασταθεί κατά των 4 πρώτων κατηγορουμένων, που ποιοι είναι, οι σταθμάρχες και ο επιθεωρητής. Δηλαδή πάμε πάλι ξανά πίσω στο αφήγημα ότι φταίει ο σταθμάρχης. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε μια και έξω αυτό, γιατί θέλω να το ακούσει αυτό ο κόσμος, προφανώς και φταίει ο σταθμάρχης, προφανώς και φταίνει οι υπάλληλοι, αλλά αυτούς εδώ τους υπαλλήλους τους διόρισε το ελληνικό δημόσιο.
0: Το αφεντικό δηλαδή.
1: Και το ελληνικό δημόσιο είναι το αφεντικό και το αφεντικό είχε υποχρέωση να διακόψει τη λειτουργία του σιδηροδρόμου εφόσον δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε μια και έξω. Εδώ είχαμε ένα σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας. Αυτό ήταν ρώσικη ρουλέτα. Το παίζανε στα ζάρια ποια παρτίδα επιβατών θα σκοτωθεί και θα καεί. Το γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Ή αν δεν το γνώριζαν, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, ας ρωτούσαν να μάθουν, όφυλα να το γνωρίζουν. Λέγεται στη νομική επιστήμη ενδεχόμενος δόλος. Και αποδεχόταν το αποτέλεσμα. Δηλαδή γνώριζαν πολύ καλά τι θα συμβεί, όπως γνωρίζουν ακόμα και σήμερα.
0: Τι έγινε από τότε και φτάσαμε στο σύνολο? Δεν είναι να αλλάζει ούτε ένα βαγόνι.
1: Όχι απλά δεν άλλαξε το ναυαγόνι. Το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Παζαφυρίου, είναι το εξής. Δεν έχει ο σιδηρόδρομος πιστοποιητικό ασφαλείας. Δεν έχει έκθεση αξιολόγησης κινδύνου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Οποιαδήποτε επιχείρηση, ναι. Οποιαδήποτε, με συγχωρείτε, απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιαδήποτε, ένα μαγαζί, να πάτε να ανοίξετε ένα εργοστάσιο, ένα ασανσέρ, για να μιλήσουμε λίγο και για
0: τις
1: επιθεωρήσεις του ασανσέρ. Θέλει πριν να πάρει άδεια, πριν να εκδοθεί άδεια λειτουργίας, επειδή μεταφέρει κόσμο, πρέπει να πάει ένας άνθρωπος που λέγεται διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, έτσι λέγεται.
0: Γίνεται στην οικοδομή που είναι τα γραφεία μας.
1: Επιθεωρητής, μπράβο. Πάει και βλέπει τι παρατηρήσεις, τι πρέπει να αλλάξει το σανσέρ. Άμα τα αλλάξει ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής, καλώς μπορεί να δοθεί άδεια να λειτουργήσει. Άμα δεν τα αλλάξει, σφραγίζεται.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν
1: αυτό
0: ο κόσμος.
1: Να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν εδώ να δείτε τα μηνύματα πάλι. Δεν χρειάζεται να στο λέω, γιατί τρελής όταν βγαίνετε εδώ και λέει. Ωραία τα λέει, κυρία Βαλάνη. Αλλά είπε δεν εκείνο, δεν το άλλο, δεν το άλλο, δεν το άλλο, δεν το άλλο. Αν αφορούσε απλούς πολίτες με τα μηνύματα, το δεν θα είχε ποινικές συνέπειες. Εδώ που αφορά το κράτος δεν υπάρχει καμία συνέπεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έχουμε ένα Καραμανλή, ο οποίος γίνεται, διενεργείται αυτή τη στιγμή ανάκριση για να παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, να μην το χαρακτηρίσω δημόσια, γιατί δεν συνηθίζω δημόσια να δίνω τέτοιους χαρακτηρισμούς, πώς θα χαρακτήριζα το πλημέλημα αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι θα παραπεμφθεί ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι ταφεντικό, ήταν υπουργός. Εφόσον οι υπάλληλοι του, το λέω όσο πιο απλά μπορώ για να γίνω κατανοητή, εφόσον όλοι οι υπάλληλοι του, 36 κατηγορούμενοι, κατηγορούνται για κακουργήματα, είναι δυνατόν το αφεντικό να κατηγορείται, να κινδυνεύει κιόλας, σε εισαγωγικά, να κατηγορηθεί για πλημέλημα?
0: Πρώτος και καλύτερο.
1: Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν εσάς ο υπάλληλός σας να έχει βάλει φωτιά, να μην έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις ασφαλείας, να μην έχει εκτελέσει τις συμβάσεις και να πηγαίνει για κακούργημα, και εσείς που είστε αφεντικό να λέτε δεν ήξερα, δεν γνώριζα, και ακόμα χειρότερα ότι εγώ γνωρίζω και διασφαλίζω την ασφάλεια τρεις μέρες
0: πριν
1: το έγκλημα, και να πηγαίνετε για πλημέλημα?
0: Ωραία, να το παραλληλήσουμε με αυτό που έγινε στα Τρίκαλα, με την επιχείρηση που ανατινάχθηκε εκεί πέρα. Εκεί πέρα, γιατί τους κυνηγάνε όλους και εδώ δεν τους κυνηγάνε?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όπως έγινε.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Ο νομικός κόσμος τι κάνει? Νομικός κόσμος είστε.
1: Θα σας πω για τον νομικό κόσμο. Ήρθαν λοιπόν οι ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη των Τεμπών να δηλώσουν παράσταση. Γιατί μιλάμε για ένα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος θέμα. Φυσικά, μιλάμε για ένα έγκλημα πρωτοφανές τα χρονικά, τα μεταπολιτευτικά, τουλάχιστον της Ελλάδας από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Ήρθε λοιπόν ο νομικός κόσμος να κάνει παράσταση. Ήρθε να υποστηρίξει τους συγγενείς των θυμάτων. Ναι. Ήρθαν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι σύσσωμοι να υποβάλουν ερωτήσεις και να βοηθήσουν στην ανακάλυψη αλήθειας. Ξέρετε τι έκανε το δικαστήριο? Τους απέβαλε.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Αυτό κάνει λοιπόν ο νομικός. Κατά πλειοψηφία. Με μειοψηφούσα γνώμη της Προέδρου, δηλαδή ενώ η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας είπαν να μείνουν, οι άλλοι δύο εφέτες είπαν να φύγουν. Αυτά λοιπόν κάνει ο νομικός κόσμος. Και θα σας πω και τι άλλο κάνει ο νομικός κόσμος.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά που. Μισό λεπτό. Με αυτά που λέτε, δημιουργείται ένα τεράστιο προβληματισμό. Που έρχονται κάτι μηνύματα τα οποία λένε ότι δολοφονούν την Ελλάδα με βάση νόμους κτλ. Χωρίς να έχουμε μια ουσιαστική λειτουργία μιας χώρας με βάση τη δικαιοσύνη, που είναι το ισχυρότερο αμυντικό σύστημα του πολίτη.
1: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο, ακριβώς, πολύ σωστά το λέει ο ακροατής, δεν είναι μόνο το τελευταίο καταφύγιο, είναι το ισχυρότερο αμυντικό σύστημα η δικαιοσύνη. Αλλά και όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί, κύριε Παπαζαφυρίου μου, όπως με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας υπέρ των δανειοληπτών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Υπουργός Οικονομικών είναι εκτελεστικοί. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι καν εκτελεστική εξουσία. Υποτίθεται ότι είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει και αυτός, σαν τον Καραμαλή, τα συμφέροντα τα οικονομικά της χώρας. Ο δε Υπουργός Οικονομικών είναι εκτελεστική εξουσία. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός Οικονομικών να βγαίνει και να καταθέτει σχέδια νόμου και να κάνει παρεμβάσεις νομοθετικές στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου? Ορίστε που λειτουργήσε η δικαιοσύνη σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες. Τι κάνει λοιπόν η εκτελεστική εξουσία? Λέει, α, δεν μας αρέσει αυτή η απόφαση που είναι κιόλας της Ολομέλειας. Δεν πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται ένα μήνα, αλλά πρέπει, λέει, να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον που θέλει να διασφαλίσει ο Υπουργός Οικονομικών? Το συμφέρον των funds. Τι κάνανε αυτά τα funds, για να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο?
0: Πολύ ωραία το λέτε.
1: Ήρθαν και πήρανε τζαμπαντάν τα χαρτοφυλάκια με τα κόκκινα δάνεια.
0: Τους τα δώσανε.
1: Και από 100 χιλιάρικα τους τα δώσανε ακριβώς, χωρίς καν να ρωτήσουν τον οφειλέτη.
0: Από 100 χιλιάρικα τα πήρανε με 5 χιλιάρικα.
1: Μπράβο. Και δεν ρωτήσαν τον οφειλέτη, θέλεις μήπως.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη, συγγνώμη λίγο.
1: Μέχρι να πριν τα δώσω στο φαν.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη, παραλαμβάνω.
1: Η δικαιοσύνη, κύριε Παπαζαφυρίου, ήρθε με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε πρόσφατα και είπε ότι δεν είναι σωστό οι τόκοι να υπολογίζονται με βάση όλο το κεφάλαιο για όλη τη διάρκεια, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη δόση ένα μήνα.
0: Θα σας διακόψω πάλι, θερμή παράκληση. Υπάρχει μία λέξη που λέγεται οικονομία. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάζεψε 65 δισεκατομμύρια κατά εμένα, 55 δισεκατομμύρια κατά αυτούς, για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Από αυτά τα 55 δισεκατομμύρια που λένε αυτοί, τα 65 που λέω εγώ, θα επιστρέψουν οι τράπεζες μόνο τα 5 δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο λαός. Όταν λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα, οι τράπεζες μάλλον, θα υπάρχουν λόγω του λαού, ο λαός δεν λαμβάνει υπόψη.
1: Και όχι μόνο αυτό, μας λένε κιόλας ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να μειώσουμε τις φορολογίες και τις δόσεις των δανείων και των υπερχρεωμένων, γιατί λέει κινδυνεύει, γιατί έχει δοθεί πρόγραμμα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ποιο είναι επιτέλους αυτό το ελληνικό δημόσιο? Θα βγει να το δούμε κι εμείς καμιά φορά να δημοσιεύει το ελληνικό δημόσιο? Που κρύβεται πίσω από τα funds και πίσω από τους υπουργούς του ελληνικού δημόσιου? Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο ότι είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Πληρώνουμε 45% και 46% εφορία. Πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά στο ΕΦΚΑ. Πληρώνουμε, έχουμε ένα σωρό κρατήσεις. Είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι το ελληνικό δημόσιο.
0: Κύριε...
1: Μην μας κουνάει το δάχτυλο το ελληνικό δημόσιο, γιατί είμαστε εμείς το ελληνικό. Άμα δεν υπάρχουμε εμείς, άμα μας σκοτώνουν και μας βάζουν φωτιά και μας διαλύουν με φορολογικά είτε με παράνομους ανατοκισμούς, δεν θα υπάρξει το ελληνικό
0: έχεις,
1: δημόσιο.
0: Συγγνώμη λίγο. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο έξω και μου λένε να σας ρωτήσω υπό ποια λογική υπάρξει η λέξη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να καταργηθεί, όταν ένας πολίτης πηγαίνει και δανείζεται 5 φράγκα από μια τράπεζα και δυσανασχετεί να τα πληρώσει. Και κάποια στιγμή πηγαίνει στην τράπεζα, χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως, και του λένε δεν είμαι αρμόδιο εγώ, είναι το φαν. Υπό ποια λοιπόν λογική ήρθαν αυτά τα φαν στην Ελλάδα και τα ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν γίνει και όνειρο των Ελλήνων, όταν δεν έχουν αφημίσει στην Ελλάδα και έχουν αφημίσει στο εξωτερικό?
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα που δεν το ξέρει ο κόσμος, κύριε Παπαζαφυρίου, και θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει ένα κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 26 κατηγορουμένων που δεν εκτελέσαν τη σύμβαση 717 και κάναν απιστία και απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των ευρωπαϊκών και ελληνικών χρημάτων, συμφερόντων, χρημάτων, τα δικά μου και τα δικά σου τα λεφτά, αυτών που μας ακούνε, οι φόροι. Καταχράστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν εκτελέσαν τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα συστήματα και να φτάσουμε στο έγκλημα των τεμπών, το οποίο είναι χρόνιο. Ο νούμερο 19 κατηγορούμενος, που φυσικά δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του δημόσια, γιατί ακόμα είναι στο σχέδιο κατηγορητήριο. Ο νούμερο 19 κατηγορούμενος συνεχίζει και παίρνει απευθείας αναθέσεις από την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση, δισεκατομμυρίων, και φτιάχνει τράπεζες. Ο νούμερο 19 κατηγορούμενος του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Λοιπόν, εάν δεν αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς εξαρτήσεις, γιατί ακόμα και το έγκλημα των τεμπών, και θέλω να το πω αυτό δημόσια, εάν δεν υπήρχαν κάποιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2014 που με δικές τους επερωτήσεις, και συγκεκριμένα ο Νικολόπουλος έχει μέσα στη δικογραφία του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου 18 επερωτήσεις, δεν είναι από κάποιον άλλον. Και το λέω δημόσια χωρίς να έχω καμία σχέση με τον Νικολόπουλο. Το γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν έχω απολύτως καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν είναι βουλευτής, είναι σπίτι του. Έχει 18 επερωτήσεις. Κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε με το έγινε, δεν έγινε η σύμβαση. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας βγάζει τα πλητά μας στη φόρα, και καλά κάνει, γιατί για εξυγίανση το κάνει, δεν το κάνει για τιμωρία. Και έχουμε το νούμερο 19 κατηγορούμενο να φτιάχνει τράπεζες.
0: Μήπως η εξυγίανση πρέπει να έρθει μέσω των τιμωριών?
1: Προφανώς, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε επιτέλους να απαλλαχθούμε.
0: Θα σας πω το εξής, χρωστάει η κυρία Βαλάνη.
1: Εδώ δεν είδατε, κύριε Παπαζαφυρίου, ολόκληρη εγκληματική οργάνωση της πολλοδομίας που όλοι την ξέραμε και όλοι την λέγαμε, και εξαρθρώθηκε και αναγκάστηκαν σε παρετήσεις γενική γραμματής του Υπουργού.
0: Μόνο παρετήσεις, όχι και ποινικά αδικήματα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα παρετούνται και θα λένε συγγνώμη και τελείωσε. Λάθος είναι άμα σου πατήσω το πόδι. Όχι άμα σου καταστρέψω τη χώρα.
0: Δεν μου λέτε σε ποιο μέρος του κόσμου ο Παπαζαφυρίου και η Βαλάνη χρωστάνε χρήματα και τους κυνηγάνε, αλλά τα αντίστοιχα κόμματα που κυβερνούν τις χώρες αυτές, όταν χρωστάνε χρήματα, κυνηγάνε και αυτά.
1: Ένα
0: δισεκατομμύριο μαζί με το Πασό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μα ναι, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και δεν βγήκε μια διαδικασία.
0: Ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει ευθύνη.
1: Τον Ψιλικατζή και τον Λαϊκατζή και δεν ξέρω εγώ
0: ποιο. Ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει ευθύνη, όπως έχει ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας.
1: Αλλά προφανώς και έχει ευθύνη, είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο με δανεικά λεφτά και μετά να επιβάλλουμε στον κόσμο να πληρώσει παραπάνω τόκους για να σώσουμε τα funds? Που βαφτίζουμε τα φαντ δημόσιο συμφέρον, εκεί φτάσαμε. Το δημόσιο συμφέρον είναι τα φαντ, εκεί φτάσαμε. Το δημόσιο συμφέρον, κύριε Παζαφυρίου, ήταν οι ανθρώπινες ζωές που δολοφόνησαν. Και ο Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και μας έλεγε κιόλας να ντρεπόμαστε που λέμε τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν πολλές.
1: Μισό
0: λεπτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Υπάρχει μία ερώτηση από ορισμένους που λένε, να σας ρωτήσουμε, για ποιο λόγο είχατε αναφέρει, λέει, σε παλαιότερη εκπομπή σας, Ότι για τα παλιά δάνεια θα υπήρχε απαλλαγή για τους εγγυητές και ότι θα κυνηγούσαν τους δανειολήπτες. Υπάρχει κάποια απόσταση από αυτό? Τι ισχύει, μου λέει.
1: Όχι, όχι βέβαια. Αυτό ήταν η πρόταση που είχε γίνει για την τροποποίηση όσον αφορά τους εγγυητές, η οποία ποτέ δεν έγινε δεχθεί. Δεχτεί. Ποτέ δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση.
0: Ωραία.
1: Διότι δεν μπορεί να ρυθμίζεται ένα δάνειο του νόμου Κατσέλη να μπαίνει μέσα ο πρωτοφυλέτης και ο εγγυητής να συνεχίζει να έχει ευθύνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πρέπει να γίνει και με τον εγγυητή.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά μηνύματα για το ΠΚΠ. Για το ΠΚΠ, ναι. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε λίγο. Αυτές όλες είναι δικογραφίες, όπως είπα και πριν, και του ΟΠΚΠ, οι οποίες ευτυχώς που υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τη θητεία, που μαλώνει ο Άριος Πάγος με το Λουξεμβούργο, ποιος είναι αρμόδιος για να ανανεώσει τη θητεία ή όχι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κρύβονται πάρα πολλά πολιτικά και κομματικά συμφέροντα, διότι η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχουμε εδώ υπογράφει όλα τα κατηγορητήρια και του ΟΠΚΠ και των Τεμπών και τη ΜΗ εκτέλεση τη 717 και όλα. Λοιπόν, που είναι προφανές, είναι προφανώς εύκολα διαπιστώσιμο να μην τη θέλουν αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι τους βγάζει τα άπλυτα στη φόρα. Λοιπόν, ο ΟΠΚΠ, όπως και τα Τέμπη, θα πάρουν τον δρόμο τους. Ήδη έχει φτάσει στη δικαιοσύνη το θέμα των Τεμπών. Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να ήταν 52 δίκες, αλλά μία, και αυτό πρέπει να ακουστεί και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μαζευτούν όλες οι δίκες για να αποδοθούν οι σωστές κατηγορίες στους σωστούς ανθρώπους,
0: ναι.
1: Να κάτσουν στο σκαμνί που πρέπει να κάτσουν. Και επιτέλους να τιμωρηθούν πολιτικά πρόσωπα με ποινική ευθύνη, όπως λέτε. Όχι παρετούμε και πάω σπίτι μου και εντάξει δεν πειράζει.
0: Και απολαμβάνω τα όμορτα τα αίτημα. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση από πάρα πολύ, και ειδικά από το εξωτερικό είναι αυτή η ερώτηση, η οποία λέει: όταν γίνονται εκλογές στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πρέπει να μείνει μια τετραετία. Μόλις εκλεγεί η κυβέρνηση, περνάει κάποιο διάστημα και αρχίζει η γκρίνια να γίνουν εκλογές. Μήπως αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο?
1: Τι εννοείται δεν είναι νόμιμο?
0: Δηλαδή οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη τετραετία. Έρχεται η αντιπολίτευση, εκλογές. Και τώρα ακούμε εδώ και ένα μήνα και για ένα χρόνο θα ακούμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Γιατί να γίνουν εκλογές? Δεν είναι εκλεγμένη η κυβέρνηση?
1: Εκλεγμένη είναι η κυβέρνηση και η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές με βάση το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο.
0: Η κυβέρνηση αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές ή το Σύνταγμα λέει κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται?
1: Το Σύνταγμα το λέει. Λέω ότι αν αποφασιστεί να γίνουν πρόορες εκλογές, αυτό θα πρέπει να τα
0: πούμε. Ναι, αλλά μονίμως αυτό το πράγμα. Η ερώτηση είναι γιατί βλέπουμε μονίμως αυτό το πράγμα. Τι ζωή δημοκρατία έχουμε?
1: Ναι, γιατί όμως και εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι κάθε φορά και δεν αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη όταν πάμε στις κάλπες, την ατομική μας ευθύνη?
0: Γιατί δεν πάμε στις κάλπες?
1: Γιατί δεν πάμε στις κάλπες ακριβώς? Γιατί και εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αποχής ή της ψήφου μας?
0: Έτσι, μπράβο σας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η ψήφος έχει μεταφραστεί σε ένα απλό χαρτί που πάμε να βάλουμε μέσα σε ένα κουτί. Ναι, δεν είναι αυτή η ψήφος. Με την ψήφο μας αποφασίζουμε, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα ο λαός, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν εμείς ότι θέλουμε να μας κυβερνήσουν αυτοί που 40 χρόνια μας έχουν χαντακώσει, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη.
0: Κυρία Βαλάνη, να με συγχωρείτε, 85% ψήφισαν στην Ουγγαρία. 94 στις πρώτες και 96,5 στις δεύτερες τα 100 ψήφισαν στην Τουρκία. Τι συμβαίνει?
1: Συμβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν καταλαβαίνουν τη βαρύτητα της ψήφου τους και καταλαβαίνουν ότι αυτοί που θα τους κυβερνήσουν πρέπει αν μη τι άλλο να είναι έντιμοι και να έχουν καλές προθέσεις και να έχουν και πέντε στοιχεία, να ξέρουν πέντε γράμματα πώς διακυβερνείται ένας τόπος. Όχι να είναι σαν τον κύριο Λαζαρίδη που του κάναμε τρεις μήνες να του βγάλουμε από το στόμα ότι δεν έχει πτυχίο. Και γιατί ντρέπεται άλλο?
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μιλάμε για πάνω από 400 μηνύματα, μου λέει η κοπέλα, σχετικά με τα χρέη του κόσμου. Και θα ήθελα ο κόσμος, λέει, να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με την θεωρία των δανείων, όπου όλοι, χωρίς να το γνωρίζουν, πάνε στην τράπεζα να ρωτήσουν για τα δάνειά τους και αυτοί τους λένε πηγαίνετε στα φανς, δεν ξέρουν ποιο να βρουν στα φανς, δεν τους λένε που είναι.
1: Αλλά αυτή η
0: ιστορία. Συγγνώμη λίγο, εσείς είναι από τη Θεσσαλονίκη ορισμένοι και λέει το φανς που διαχειρίζεται, λένε στην Αθήνα και κάτι τέτοια πράγματα, με αποτέλεσμα να εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του πολίτη και η αξιοπρέπεια του κράτους.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εμείς σαν δικηγόροι κάνουμε πάνω από 6 μήνες για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επικοινωνία. Επικοινωνία, όχι για να λύσουμε το θέμα. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επικοινωνία με κάποιο φαν.
0: Πώς γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτοί αγοράσαν χαρτοφυλάκια, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν που έχουν τους φακέλους, δεν ξέρουν τι θέλουν από τον καθένα.
0: Με ποιο δίκιο? Μισό λεπτό.
1: Δεν μπορούν να κάνουν διαπράγματα.
0: Μισό λεπτό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο. Βάλτε και από 1,5-2 ένα προστατευόμενος που έχουν το 75% του πληθυσμού.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, δεν χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς, τουλάχιστον το 80%, πήρανε 50-100 χιλιάρια και τους λένε ότι χρωστάνε 500.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν από πού τα χρωστάνε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δίνουν και δεν πέφτει καθόλου το χρέος. Και τους παίρνουν τα σπίτια και τα οικόπεδα και τις περιουσίες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία και κατήργησε την πρώτη κατοικία. Τι να λέμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Λοιπόν,
1: ούτε ένα σπίτι δεν αφήνει στον κόσμο.
0: Το σημείο αυτό
1: και
0: πρέπει.
1: Τόκους.
0: Το σημείο αυτό σας ευχαριστώ.
1: Είναι
0: απέτηση του κόσμου να βγαίνετε, διότι έχετε ωραίες νομικές γνώσεις και μιλάτε ανθρώπινα. Έτσι λέει ο κόσμος. Ξέρετε, τα μηνύματα εδώ είναι τα μηχανήματα της εκπομπής. Να το έχετε υπόψη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και σε εσάς για τη στήριξη που δίνετε στον κόσμο και ειδικότερα στην υπόθεση του
0: Ντοπίου. Χαιρετισμού στον ήρωα και στα παιδιά.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη, την κυρία Μέρι Μπενέ.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Κόψε και μοίρασε στα
20: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετροπόλης!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε μια γοητευτική κυρία που την αγαπάτε όλοι σας, την κυρία Μέρη Μπενέα, γνωστή δημοσιογράφο και γνωστή δικηγόρο. Χαίρετε, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου, χαιρετίσματα στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία, στους φίλους σας, στους εχθρούς σας, στους πάντες.
0: Στο μέρος Χαλκιδικής που πάτε και είστε γοητευτή.
1: Προπαντός Χαλκιδική. Προπαντός. Το θεωρώ αυτονόητο όταν λέω όλη τη Βόρεια Ελλάδα τη Χαλκιδική είναι πρώτη και καλύτερη.
0: Κύριε Μπενέ, είστε μια αξιολάτρευτη όταν μιλάμε γύρω από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Έχετε ένα συνδυασμό στις τοποθετήσεις σας που έχει σχέση με τη νομική και τη δημοσιογραφία. Γιατί έχετε και τις δύο ιδιότητες αυτές. Πού βαδίζει η χώρα μας? Γιατί για ποιο λόγο οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους πολίτες? Βλέπουμε κάθε μέρα τέρατα και σημεία να υπάρχουν. Δεν βλέπουμε καμία συνέπεια σε κανένα. Βλέπουμε αυτό το θεάρεστο δούλεμα που γίνεται με το δράμα των τεμπών. Βλέπουμε το ΠΚΠ, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο και λέμε τι χώρα είναι αυτή. Κανείς δεν μιλάει για το στρατό. Κανείς δεν μιλάει αν αγοράζουμε πολεμικά συστήματα. Κανείς δεν μιλάει αν αντικαταστήσαμε τα όπλα που δώσαμε στους Ουκρανούς. Κανείς δεν μιλάει για το ηλεκτρονικό σύστημα που βρήκαμε εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος και τα λοιπά από τους Ουκρανούς. Κανείς δεν μιλάει για τίποτα και όλοι τρώγονται μεταξύ τους οι πολιτικοί και κανείς δεν παθαίνει τίποτα και ο λαός πληρώνει τα πάντα με άδικες αποφάσεις, με χρέη που του δημιουργήσανε λόγω της ανεργίας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων κτλ.
1: Γιατί το λέτε, κύριε Παπαζαφυρίου μου? Εδώ η κυβέρνησή μας μέχρι πλατφόρμα εφαρμογή μας έφτιαξε να βλέπουμε το πόσο κάνει. Το λέω χαριτολογώντας και ειρωνικά φυσικά, γιατί όλο το θέμα είναι, για να δείξουμε ας πούμε αυτή ακριβώς την αντίφαση, όλο το θέμα είναι πόσο κάνει με εφαρμογή όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη, είναι ίσως ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν ξέρουν και που πάση περιπτώσει αυτοί έχουν και το πρόβλημα το οικονομικό, θα πρέπει να μπαίνουν τώρα στην πλατφόρμα που δεν ξέρουν καν τι είναι πλατφόρμα, που δεν ξέρουν καν να χειρίζονται τα κινητά για να βλέπουν πόσο κάνει. Αν θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι λίγο έτσι τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά το μόνο που δεν μας έχουν πει είναι το πόσο πάει.
0: Έχετε απόλυτα, δεν μου λέτε η κυβέρνηση δεν ξέρει ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν γνωρίζουν από την τεχνολογία και την ηλεκτρονική έρευνα και δεν βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο να εξυπηρετηθούν? Δεν έχουν όλοι συγγενείς που ξέρουν από ένα που είναι στο χωριό?
1: Θα σας απαντήσω με τη διεστραμμένη σκέψη του δημοσιογράφου που ασχολείται χρόνια με τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη, έτσι. Σίγουρα το γνωρίζει, αλλά δεν ξέρω και πόσο κοστίζει και πόσο εισπράττει αυτός που έχει την συγκεκριμένη εφαρμογή. Για να το πω έτσι.
0: Βεβαίως, μια που είπατε εισπράττει.
1: Δηλαδή, από πίσω, πάντο, εγώ έτσι βλέπω πια, κύριε Παπαζαφύριου, και ειδικά με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει κάποιο κέρδος. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και πρέπει κάποιος να το θίξει. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος πια έχει βαρεθεί, όσο και αν είναι απορροφημένος στα προβλήματά του και στην απάθεια στην οποία βυθίζεται χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πια θέλει αλήθειες. Και πρέπει να λέμε αλήθειες πρώτοι και καλύτεροι εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις βαρεθεί, είναι σαν να ητάσεις σε πόλεμο. Το βαριέμαι, είναι, υφίστε με ήττα και την αναγνωρίζω. Δεν βλέπω καμία αντίδραση.
1: Παρότι λοιπόν βρίσκεται σε μια τέτοια φάση, θέλει αλήθειες πια. Το βλέπουμε παντού, δηλαδή δεν περνάνε τόσο τα ψέματα. Εντάξει, πόσο ψέμα, πόση κοροϊδία, πόση απάτη, πόσο. Να σας πω κάτι. Και για μένα, που είμαι στον χώρο της δικαιοσύνης πολλά χρόνια, η δικαιοσύνη έχει τεράστιες ευθύνες για όλο αυτό. Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Και σας προτρέπω να κοιτάξετε στην γειτονική μας Ισπανία, όπου η σύζυγος του Πρωθυπουργού παραπέμπεται σε δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Για διαφθορά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό αποσιοποιητικά. Ονοώ-νοήτω.
0: Ναι, ονοώ-νοήτω, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημοκρατία εδώ η οποία, χωρίς να το ξέρει κανένας, εμφανίστηκαν οι τράπεζες αφού τις τροφοδοτήσαμε με 65 δισεκατομμύρια για να λειτουργήσουν γιατί είχαν μπει στο χρέος κτλ. Εμφανίστηκαν κάποια στιγμή μια έκφραση που λέγονται fans. Αυτά τα fans γίνανε οι βασιλιάδες των χρεών. Με παίρνουν κάθε μέρα μέσο όρο 5 με 10 άτομα, μέσο όρο κάθε μέρα, και μου λένε, κύριε Κώστα, πηγαίνω στο φαν και μου λένε, είμαι στη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημά σου είναι σε φαν της Αθήνας. Είμαι στην Κρήτη, το πρόβλημά μου σε φαν στον Πειραιά. Λέτε, και δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το φαν για να δουν τι θα γίνει με το χρέος. Πώς επιτρέπεται, αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι δικαιοσύνη, δηλαδή αυτό το πράγμα μήπως είναι μία, να μην το χαρακτηρίσω με ακραία έκφραση, εκμετάλλευση και πλήση του εγκεφάλου με αποτέλεσμα τον ελέγχουν του ελληνικού λαού που χρωστάει. Δηλαδή σήμερα χρωστάνε 3 εκατομμύρια Έλληνες σε τράπεζες και δημόσιο.
1: Τι εκμετάλλευση, κύριε Παπαζαφυρίου. Καταδυνάστευση είναι. Καταδυνάστευση. Αυτό ακριβώς είναι αυτή η ιστορία με τα χρέη και τα φαν και τις τράπεζες. Βγήκε η απόφαση, αυτή η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου κατά πλειοψηφία, γιατί υπήρξαν και κάποιοι δικαστές που πήραν το μέρος των φαντ, μεταξύ των οποίων και ο υποψήφιος και σίγουρα όπως φαίνεται νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος ψήφισε υπέρ των φαντ, αυτός ο οποίος εν πάση περιπτώσει έγινε πολλής λόγος και για τον οποίο μάλιστα οι δικαστές δεν πήγανε στη Βουλή. Οι συνυποψήφοι του για την Προεδρία του Αρείου Πάγου δεν πήγαν στη Βουλή, γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση.
0: Δεν έπρεπε να πάνε.
1: Κοιτάξτε.
0: Μαγαζί του, μισό λεπτό λίγο, μαγαζί του είναι η Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, οι δικαστές.
0: Ναι, δεν έπρεπε να πάνε, προαιρετικό είναι να πάνε.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, καλούνται να πάνε, δεν υποχρεώνονται.
0: Έπρεπε να υποχρεώνονται κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι όπως τα λέτε. Δεν είναι όπως τα λέτε. Διότι με αυτό το. Μισό λεπτό, κύριε Παπαζαφυρίου, θα μου επιτρέψετε, γιατί το ξέρω πολύ καλά αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι με το ότι δεν πήγαν, έδειξαν με τον τρόπο τους, κάνανε μία ανταρσία, ένα μποϊκοτάζ απέναντι στην κυβέρνηση που δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Είναι ηχηρό ράπισμα στην κυβέρνηση από τη δικαιοσύνη, από τους ανώτατους δικαστές, που είναι η πιο συντηρητική κάστα, αν θέλετε. Λοιπόν, και είπανε ότι από τη στιγμή που έχετε προεπιλέξει για τις κυβερνητικές διαρροές, μιλάνε για δύο συγκεκριμένους έναν δικαστή και έναν εισαγγελέα. Για την μία ηγεσία την έχετε προεπιλέξει, αφού μας την εμφανίζετε ως φαβορί. Εμείς γιατί να πάμε, δηλαδή, για να επικροτήσουμε το Θεαθήνε? Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγανε. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την κίνησή τους και επίσης ελπιδοφόρα για τον κατήφορο που έχει πάρει η δικαιοσύνη. Τώρα, για
0: μήπως πήρε κατήφορο η χώρα γενικά?
1: Ναι, φυσικά έχει πάρει κατήφορο η χώρα. Φυσικά. Και φύγαμε από αυτό που με ρωτήσατε πριν, γιατί πήγα εγώ σε άλλο θέμα και σας μπλόκα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Άθελά μου. Με είχατε ρωτήσει για τα φαντ. Λοιπόν, βγήκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει, η οποία είναι υπέρ των δανειοληπτών και δίνει μια μεγάλη ανάσα σε 350.000 δανειολήπτες, οι οποίοι μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν το φόβο ότι αν καθυστερήσουν μια δόση, οι τόκοι θα μεταφερθούν σε ολόκληρο το ποσό. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Γι' αυτό είναι τεράστια τα χρέη.
1: Ναι, ακριβώς. Τα φαντς λοιπόν βασίζονταν πάνω σε αυτό και παίρνανε τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ωραία.
1: Με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό τέλος. Μπήκε τέλος αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο. Έχει αναδρομική ισχύ?
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι έχει
0: αναδρομική ισχύ. Αν δεν έχει αναδρομική ισχύ, όλοι αυτοί που χρωστάνε.
1: Μισό λεπτό, θα σας πω. Θα έπρεπε, γιατί ο ευνοϊκότερος νόμος πάντοτε έχει αναδρομική ισχύ. Το λέει το Σύνταγμα. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει κατά την εφαρμογή αυτής της απόφασης, όπως είδατε, ο Άριος Πάγος πέταξε τον μπαλάκι στον καθένα προσωπικά. Δηλαδή μιλάει για ατομική ευθύνη, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Και
1: πρίξει στην ατομική ευθύνη και στην ατομική ευθύνη. Αυτή δεν έχει καμία ευθύνη. Λοιπόν, και ο Άριος Πάγος λέει ότι μπορεί ο καθένας μόνος του να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει τα χρήματα που έχει δώσει, δηλαδή ο ίδιος να επιδιώξει αναδρομική ισχύ προσωπικά για το δικό του χρέος.
0: Αυτά απόδοση επιπλέον.
1: Ναι, αυτά ακριβώς. Αλλά δεν λέει, δεν βγάζει μια οριζόντια απόφαση να πει όλα τα λεφτά πίσω.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Όμως τον καθένα πήγαινε μόνος σου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω συνέχεια. Ναι. Το πάνε μόνος σου. Θέλει και μια περιουσία για να πληρώσει τον δικηγόρο.
1: Αυτό πήγα να σας πω. Ακριβώς εκεί, με προλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι μια παγίδα γιατί ο άλλος, ο οποίος δεν έχει, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει τη δόση του, φυσικά δεν θα έχει να δίνει λεφτά σε δικηγόρους. Σε αυτή την ιστορία. Μπήκε μπροστά και οι δικηγορικοί σύλλογοι, έτσι, οι οποίοι στήριξαν την υπόθεση, χωρίς λεφτά βέβαια, μόνοι τους. Για το συλλογικό όμως, για το ατομικό, δεν θα στηριχτούν ο καθένας στην προσπάθειά του να πάρει τα λεφτά του και να προσφύγει στη δικαιοσύνη από το δικηγορικό σύλλογο χωρίς χρήματα. Θέλει δικηγόρο να πληρώσει ένα δικηγόρο και να κάνει του κόσμου όντως τις νομικές διεργασίες που φυσικά αυτά κοστίζουν, όπως πολύ ωραία το λέτε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απόφαση που βάζει stop, σφραγμό σε αυτό στην ισοπαίδωση, την οικονομική ισοπαίδωση των funds. Απ' την άλλη, θέλει βέβαια τώρα θέλει δουλειά και από τους συλλόγους των δανειοληπτών και από τους δανειολήπτες. Βλέπετε ότι τα φαντ, αυτό δημοσιεύτηκε.
0: Μα και οι σύλλογοι, σύλλογοι δανειοληπτών,
1: ναι,
0: που ιδρύθηκαν, εισάβρισαν όλοι αυτοί που ίδρυσαν αυτούς τους συλλόγους, διότι παίρνανε ένα μερισματάκι, ένα χαρτζηλικάκι.
1: Ναι, ναι, από... δίκιο έχετε και σε αυτό.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Σας είπα. Είναι...
0: Και αφορολόγητα.
1: Και αφορολόγητα, ναι, έτσι είναι.
0: Και όποιος τολμάει, εδώ είμαι εγώ, ας με πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όπως είδατε, ακόμα χειρότερο, τα φαντ, όπως βγήκε, έγινε προς τα έξω, αυτό ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, δεν πειθαρχούν, αλλά όπως λένε, θα προσφύγουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς, τι μέσα θα μεταχειριστούν, νόμιμα, ελπίζω, νόμιμα, για να μην πειθαρχήσουν απόλυτα στην απόφαση αυτή.
0: Κύριε Μπενέα, αυτή τη στιγμή, αυτά τα φαντ δεν έχουν αφημί στην Ελλάδα, δεν έχουν εταιρείες στην Ελλάδα, δεν είναι σε φορ... είναι, έχουν, ναι, λειτουργούν με τα αφημί το εξωτερικό. Και εγώ ρωτώ, μήπως αυτή τη στιγμή τζάμπα χαλάμε τα λαρίγια μας? Διότι βλέπω ότι από δημοσιογραφικής άποψης, από ενημερωτικής άποψης, από καναλιακής και ραδιοφωνικής άποψης, αυτοί όλοι οι οποίοι, εκτός από το διαδίκτυο που ο καθένας λέει ότι θέλει και δεν ξέρω πόσο επηρεάζει τον κόσμο, δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν αναφέρει κανείς τίποτα και κάθε μέρα βλέπουμε τους τσακωμούς των κομμάτων μεταξύ τους και μετά πάμε στο Ιράν και ασχολούμαστε με το Ιράν και μερικές δολοφονίες και, ναι, τελειώνουν οι ειδήσεις. Με αυτό το θέμα κανείς δεν ασχολείται.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Μόνο το διαδίκτυο. Μα όλα τα σημαντικά θέματα πια, κύριε Παπαζαφυρίου, μέσω διαδικτύου διαδίδονται.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Μπορεί να διαδίδονται, αλλά η διάδοση όταν δεν είναι οργανωμένη, τη μαζέψει κάποιος και να την κάνει μια γροθιά. Και μετά τη χρησιμοποίηση.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και υπάρχουν βέβαια και δημοσιογράφοι, πραγματικοί ακόμα, οι οποίοι παλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή που λέτε.
0: Ποιο είναι το μέλλον της χώρας μας με όλα αυτά που συμβαίνουν? Βλέπετε μέλλον σε μια χώρα η οποία βγήκε, η κυρία Παπανδρέου, που βγήκε και είπε ότι έξω, όχι η κυρία Διαμαντοπούλου, βγήκε και είπε ότι έξω η οικονομία μας πάει καλά, αλλά εδώ μέσα είναι φτωχή. Δηλαδή πληρώνουμε σαν κορόιδα τις δόσεις που κάναμε στο εξωτερικό, μέχρι το 30 δώσαμε τις δόσεις ενώ πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το 27-26 και ο κόσμος εδώ πεινάει. Πώς είναι να πηγαίνει, ναι, μια χώρα, δηλαδή, μπροστά?
1: Ναι, δηλαδή η χώρα πάει καλά και οι πολίτες πεθαίνουν. Αυτό μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου να πάει να κάνει, ναι, καμιά άλλη δουλειά, γιατί την παίρνουν τηλέφωνο, αλλά στο Θείο Κώστα δεν βγαίνει, όπως βλέπετε.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφύριο, για τις επιλογές της κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ποιο είναι το μέλλον της πατρίδος μας? Δεν γεννιούνται παιδιά, ο κόσμος τα ξέρει όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Δηλαδή,
1: η υπογεννητικότητα είναι τρομερή και αυτό φαίνεται από την πρώτη δημοτικού, τη φετινή πρώτη δημοτικού, όπου οι εισαγωγές μαθητών, οι εγγραφές μαθητών ήταν κατά το ίμις 50% λιγότερες. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Μια χώρα που βαίνει, ακριβώς που βαίνει προς την εξαφάνιση.
0: Ναι, αλλά η χώρα δεν. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Σήμερα δεν παντρεύονται. Πάνε σε ένα δικηγόρο, κάνουν ένα χαρτί. Το άλλο είναι
1: σύζυγο. Το θέμα δεν είναι αν παντρεύονται, κύριε Παπαδάκη.
0: Όχι, αυτό παίζει. Μισό λεπτό. Είναι τα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Συζούνε. Δε, τι να παντρευτούμε, λέει, συζούμε. Να κάνουμε απαιτία, το κάνουμε το παιδί. Πώς θα το ταΐσουμε?
1: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Τι γίνεται εδώ? Γιατί δεν τα ταΐζει το κράτος όπως ταΐζει τους λαθρομετανάστες?
1: Τι να σας απαντήσω. Φυσικά έπρεπε να λαμβάνει μέρη με το κράτος. Εδώ το ενίκιο, τα ενίκια είναι τρομακτικά υψηλά. Ένα παιδί, δύο νέα παιδιά, με αυτού τους μισθούς πείνας. Και μάλιστα και μισθούς πείνας που δίνουν και σε ανθρώπους που έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, που κάνουν delivery, που μοιράζουν πίτσες, που κάνουν διάφορα φιλότιμα και έντιμα, για να μπορέσουν να ζήσουν και δεν έχουν καμία βοήθεια φυσικά από την πολιτεία, παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε απίστευτους φόρους και εμείς και οι γονείς των παιδιών αυτών, όπως και εγώ βέβαια ως γονιός πληρώνω απίστευτους φόρους, και καμία αντιπαροχή, καμία τίποτα. Τα παιδιά μας δηλαδή παίρνουν μισθούς πείνας που δεν μπορούν με το μισθό αυτό ούτε το ενίκιο να πληρώσει ένα νέο ζευγάρι. Ούτε το ενίκιο. Και τα κοινόχρηστα πώς θα ζήσουν? Βεβαίως έχουν προβληματισμό, γιατί η ζωή πια έχει πολλές απαιτήσεις. Δεν είναι στα γκράβαρα τα παιδιά όπου ο πατέρας μας, πούμε, ήταν σε ένα χωριό της Μάνης και κατέβαινε στην Καλαμάτα χωρίς παππούς.
0: Έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τη λέξη ζωή σε μια χώρα η οποία έχει 10 εκατομμύρια του στρογγυλοποιού, που είναι λιγότερο, 10 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων τα 5-5,5 βάλτε και ένα, τα 6,5 εκατομμύρια ζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι εννοείτε?
0: ότι μια χώρα έχει το 65% του πληθυσμού σε δύο πόλεις, υπάρχουν περιοχές νεκρές οι οποίες είναι εξαιρετικές να ζήσει κανένας, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη όλες οι μικρές πόλεις γύρω με τις μεγάλες πόλεις
1: είναι υπέροχες
0: και εκεί ζει ο κόσμος και πηγαίνει στη μεγάλη πόλη να κάνει τη δουλειά του και γυρίζει, γιατί και μέσα μεταφοράς γι' αυτό.
1: Και μέσα μεταφοράς. Και επίσης υγεία. Έχει πρόνοια και υγεία, έχει νοσοκομεία. Εάν στην επαρχία αρρωστήσει κάποιος, όπως είδατε, στις καρότσες των αγροτικών καταλήγει για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί πράγμα συζητάμε, δηλαδή είναι εξοργιστικό όλο αυτό. Ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύουσας των δύο μεγάλων, όπως λέτε, καταλήγει για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί πράγμα συζητάμε, δηλαδή είναι εξοργιστικό όλο αυτό. Ο

0: και ψηφίζει το 50% των Ελλήνων και οι άλλοι λένε τι να πάω να κάνω, μωρέ. Δεν ξέρετε τον Έλληνα τώρα. Μόνο από εδώ θα τα ακούσετε αυτά. Έλα, μωρέ, δεν πάνε να πνιγούνε.
1: Απόλυτα. Έχει τεράστιες ευθύνες ο καθένας.
0: Να πάνε να ψηφίσουν το 90%, να έχει 50% άκυρα ψηφοδέλτια για να δεις που δεν εξαφανιστούν όλοι αυτοί.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφυρίου, ο κόσμος έχει μία ευκαιρία πάντοτε να αλλάξει τη ζωή του, όχι μόνο βέβαια μέσα από τις εκλογές. Όλοι έχουμε ευθύνη και μπορεί και με άλλους τρόπους να επιδιώξει και να αντιδράσει. Όταν του δίνουν αυτή τη γελία πλατφόρμα, το πόσο κάνει αυτό, που για μένα είναι γελίο όπως είναι και όλες οι προηγούμενες, έτσι, και περισσότερο πιστεύω ότι ο μόνος που ωφελείται από αυτό είναι αυτός που είναι από πίσω και εισπράττει. Λοιπόν, αντί να πάνε έξω από τη Βουλή να κάτσουν και να μην φεύγουν μέχρι να πέσουν οι τιμές. Τόσο απλό είναι. Δεν το κάνει κανείς αυτό.
0: Κυρία Μπενέα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι δυνατόν σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι ακούμε ένα αρχηγείο κομμάτων να ασχολούνται με τη διακυβέρνηση της χώρας? Εγώ το λέω στα ίσια. Δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Χαμπάρι δεν έχουν. Όλοι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Και θα μου πείτε εσείς, γιατί δεν ασχολείσαι? Βλέπετε έναν ικανό άνθρωπο στην Ελλάδα να ασχολείται με την πολιτική? Γιατί ξέρω ότι θα μπλέξει.
1: Εντάξει, δεν...
0: Όχι, έτσι πως σας το λέω είναι. Ποιος είναι ικανός από όλους αυτούς, για πέστε μου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση.
0: Ξέρουν από οικονομία καταρχάς. Χαμπάρι δεν έχουν.
1: Το σύστημα και οι περισσότεροι σκέφτονται όπως το λέτε. Όμως απ' την άλλη, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Δηλαδή,
0: η λύση είναι να αντιδράσει ο λαός. Πού είναι η αντίδραση του λαού? Μόνο με τα τέμπη αντέδρασε.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ο λαός έχει υποστεί σοκ και δέος, που λέμε, ακριβώς αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι τα τελευταία χρόνια.
1: Προσπάθησε.
0: Από την εποχή του Καποδίστρια, κυρία Μπενέα, έχει πάθει σοκ ο Έλληνας. Που το σκοτώσε και μετά.
1: Τέλος πάντων, βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Και δεν το δικαιολογώ, ούτε το στηρίζω βεβαίως, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όποιος λοιπόν αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, με οτιδήποτε έχει σχέση με τα κοινά, πρέπει να στραφεί και σε αυτό, δηλαδή να πείσει τον κόσμο, να τον ξεσηκώσει. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, όπως είδατε, με το θέμα των τεμπών, έτσι. Εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κάτι αληθινό, κάτι που δεν είναι σάπιο, που δεν είναι βρώμικο, που δεν είναι, δηλαδή κάτι να πιστέψει, σε κάτι να πιστέψει. Αυτό το είδαμε. Ο κόσμος λοιπόν έχει δύναμη και έχει και θέληση, αρκεί να πιστέψει κάπου.
0: Ναι, αλλά η ιστορία των τεμπών και το ξεσήκωμα του κόσμου έδωσε το δικαίωμα σε ορισμένους να ωφεληθούν από αυτό το θέμα, να αλλάξουν τακτική στη συμπεριφορά τους από ένα σημείο και μετά. Στην αρχή ενδιαφερόμεθα για τους πολίτες και για τα προβλήματα κτλ. Εν συνεχεία το γυρίσαμε στην πολιτική και από τότε δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα τέμπη. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύπειρος, μένα δεν με παρακαλάνε για πολιτική και σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να κάτσω εγώ σε ένα γραφείο με 50 ανθρώπους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι τοποθετημένοι από το σύστημα και εξυπηρετούν άλλους και όχι τον εαυτό τους. Αυτό είναι το έγκλημα στην πολιτική στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν διαβρωθεί τα πάντα. Αλλά απ' την άλλη, άμα σκεφτόμαστε και έτσι τελείως μηδενιστικά, τότε...
0: Εσείς γιατί μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή? Και εσάς να σας προτείνω να ασχοληθείτε με την πολιτική, δεν πρόκειται να ασχοληθείτε, σας το λέω εγώ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω από το χαρακτήρα.
1: Αλλά μην είσαστε τόσο σίγουρος, ποτέ δεν ξέρει κανείς.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

μαζί με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group.

0: δικό σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Καδιαλέ! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group. On Air Media Group.

0: το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple Car. Επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.

0: 60 χρόνια OX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 2310-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.